Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Ένα ακόμα ταξίδι στον κόσμο της jazz του χθες και του σήμερα ξεκίνησε. Πρώτος οδηγός, Αμπντουλάχ Ιμπραήμ, με το τρίο του από το άλμπουμ Cape Town Revisited. Ένα άλμπουμ που ηχογράφησε το 1993-97, κυκλοφόρησε το 2000 και ήταν το πρώτο που ηχογράφησε στην πατρίδα του, την Νότια Αφρική, μετά από δεκαετίες εξορίας. Λόγω φυσικά του Apartheid. Ακούσαμε το κομμάτι Someday Soon Sweet Samba. Για τη συνέχεια, Les Macan, But Not For Me. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτση.

66 χρόνια περίμενε για να εμφανιστεί στην δημοσιότητα. Αυτή η ηχογράφηση από τον Όσκαρ Πέτερσον και το τρίο του, Ray Brown Basso and Dick Ben Drums, ζωντανή ηχογράφηση μια Παρασκευή και ένα Σάββατο βράδυ του Αυγούστου του 1960, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν κάπου κατακονιασμένη στα συρτάρια της Verve. Ηχογράφηση στο Baker's Keyboard Lounge, το ιστορικότερο, μάλλον το παλαιότερο jazz club, αφού λειτουργεί από το 1933 και έχει φιλοξενήσει δεκάδες αστέρια της jazz. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με Ahmad Jamal. Ζωντανή ηχογράφηση και αυτή στο Spotlight Club της Washington, της Washington DC. Ahmad's Blues, το άλμπουμ Cheek to Cheek, το περίφημο κομμάτι του Irving Berlin, στην εκτέλεση του Ahmad Jamal. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

mood I'm in. You know what makes me smile. Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: ΕΛΑΒΕΤ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕΛΑΒΕΤ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Jazz Live μέρος δεύτερο με τον Oliver Nelson. Self Help Is Needed από το album Black, Brown and Beautiful του 1970. Ένα album έντονο πολιτικό, κοινωνικό περιεχόμενο, επηρεασμένο από τη δολοφονία του Martin Luther King. Για τη συνέχεια, Davis Ramore, υπερευνησίδες του Baden Powell, από το album Le Monde Musical de Baden Powell, που κυκλοφόρησε στη Γαλλία το 1964 και τον έκανε γνωστό και στην Ευρώπη. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχο είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κίσια Μπέντζαμιν για την εισαγωγή στο τρίτο ενίο της εκπομπής Jazz Live Beyond the Dawn από το νέο της αλμπουμ We Dream. Στην τρομπέτα ο Τέρενς Μπλάνσαρντ. Η Λακίσια που είναι μια σπουδαία σαξοφωνίστρια που ακολουθεί τα χνάρια του Τζον Κολτρέιν, τον οποίο ακούμε τώρα στο Dusk Dawn, ένα κομμάτι από το 1965 που κυκλοφόρησε πολύ αργότερα και περιέχεται στο άλμπουμ Living Space που κυκλοφόρησε το 1988. Στο μικρόφωνο στις επιλογές,

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live με τη συντομότερη εκτέλεση του My Favorite Things από την Betty Carter και το album Inside Betty Carter του 1964. Μια εκπληκτική εκτέλεση που μέσα σε 1 λεπτό και 38 δευτερόλεπτα έδωσε όλο αυτό το εύρος της σύνθεσης αλλά και τη δυναμική της. Cantaloupe Island, η σύνθεση του Herbie Hancock από το 1960 σε μια εκτέλεση από το 1990 μάλλον στο Mellon Jazz Festival με Jack DeJohnette, Herbie Hancock, David Holland και Pat Metheny.

Ήταν ο Τζον Χέντερσον στο Blue Bossa σε ζωντανή ηχογράφηση στην Ιαπωνία το 1971 και θα κλείσουμε την απόψη μας εκπομπή με τον Τζον Σκόφιλ και το συγκρότημά του από το άλμπουμ Apple Nights. Ακούμε μια υπέροχη διασκευή του φοβερού και τρομερού What You See Is What You Get των Dramatics, αυτού του υπέροχου soul funk συγκροτήματος. Μια διασκευή που κυκλοφόρησε το άλμπουμ του Τζον Σκόφιλ το 2003. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Από τον Ηλία Τάτσι που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

βρέθηκα πάλι. Όνειρο ήταν η αλήθεια. Βαθιά κρυμμένα, στοιχειωμένα παραμύθια. Εκεί που χόρευε.

σαν μίσχος από φύκη, και στα μαλλιά σου μπερδεμένο ένα αρμυρίκι. Εκεί που φύτρωναν φραγκοσικές και βάτα, και τα κοχύλια για στολίδια είχες και πιάτα, μέσα τους σάλευε η πρώτη μου αγάπη, η πιο γλυκιά, η πιο πικρή, πικρή.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο.

Ο Ρήγας μια που τσιπολέσει θέλησε να μάθει ποιος είναι αυτός που τραγουδεί τσισεροδιά στα πάθη και κράζει μια αργαδινή δέκα από την αυλή του από πληρώνοντα καλά να βλέπω το κορμί του.

άχωστο τόπο και φυλαχτείτε. Κι ως έρθ' αυτός που τραγουδεί και παίζει το ραγούτο, γρήγορα φέρετε τον εις το παράτι ετούτο. Κοινού και πάση του ζημιό κι δέκα αρματωμένοι, καθένα στο τραγουδιστή είστε και τιανημένοι. Κι αρχίζει πάλι το σκοπό το γλυκό ζαχαρένιο και χτύπα το λαγούτο του σαν το είχε μαθημένο.

0: και χαιρετούν τους δυο τους, λέγοντας πως ερέγονταν περίσσαι το σκοπό τους. Κι ας συνοδέψουν όλοι ντός και τσισιντρό πιασμένοι να πάσινε στου βασιλιά από τους περιμένει. Λέει το σωροτόκριτος η ώρα δεν το δίδει, να πάμε απόψε στου ρίγος τσι νύχτα στο σκοτίδι. Αφικασί τζαφί βολές τα άρματα βα ζουχέρα, σπίθι ζουλάμπουτα σπατιά, κι η νύχτα γίνει μέρα.
1: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.

μπροστάρι στις καημούς. Πάντα μπροστάρι στις καημούς με έχει ο Θεός ορίσει. Με έχει ο Θεός ορίσει κι είναι αφορμή ο ερωτάς που έχω αμαρτήσει.

Οι Ιάπωνες ζουν στην Ιαπωνία. Οι Έλληνες στην Ελλάδα. Οι Έλληνες έχουν ένα ταξιδιωτικό γραφείο και φέρνουν τους Ιάπωνες στη Μύκονο. Όμως η Μύκονος είναι μακριά. Έτσι οι Έλληνες στέλνουν τους Ιάπωνες στη Σαλαμίνα και λένε «Να η Μύκονος». Τότε οι Ιάπωνες λένε «Α και ο» και παίρνουν φωτογραφίες. Ύστερα πάνε πίσω στην Ιαπωνία. Οι Ιάπωνες δείχνουν στους άλλους Ιάπωνες τις φωτογραφίες. Έτσι οι άλλοι Ιάπωνες θέλουν να πάνε και αυτοί στη Μύκονο. Όμως επειδή η Μύκονος είναι μακριά, οι Έλληνες τους στέλνουν στη Σαλαμίνα. Οι άλλοι Ιάπωνες κάνουν «Α» και «Ο» και παίρνουν φωτογραφίες. Στην Ιαπωνία υπάρχει μια τερατώδης πλάνη σχετικά με τη Μύκονο. Νομίζουν πως είναι ναύσταθμος. Αλλά δεν τους πειράζει.

0: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station, Radio 1.

πονηρός, κατεργάρης πονηρός. Ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε στο ψυχό.

0: καταστήματα Ariadne για έξυπνες αγορές.
1: Αφρόλουτρο Lux 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Fix κουτί 8 x 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Soft Silk 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
8: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
9: Το καλοκαίρι στην ΕΑΠ.
8: Φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των

0: Νεάπολης, σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου, στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Ιντερλούσεντ. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
2: Δέσμη μέτρων που θα αγγίζει το σύνολο της κοινωνίας προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Εν όψη βέβαια της ΕΔΕΘ, την ώρα που η κυβέρνηση ενεργοποιεί νέα όπλα στον αγώνα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ταλαιπωρεί τα ελληνικά νοικοκυριά. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής επικεντρώνεται το με προσοχή το Μέγαρο Μαξίμου, διαπιστώνοντας πως η ακρίβεια αποτελεί το μεγάλο αγκάθι για τον κυβερνητικό σχεδιασμό στον δρόμο για τις επόμενες εθνικές κάλπες. Σε όλες τις έρευνες κοινής γνώμης, η πίεση των οικοκυριών αποτυπώνεται εμφαντικά, με το κυβερνητικό επιτελείο να διαμηνεί ότι παρακολουθεί στενά τα φαινόμενα. Και η πολιτεία είναι έτοιμη να επέμβει, αξιολογώντας την αντιμετώπιση της ακρίβειας ως ύψιστη προτεραιότητα. Στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα, ακρίβεια και μεθορισμός καταγράφονται ως οι βασικές πηγές ανησυχίας των πολιτών με απαντήσεις το 73,8%, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα στη μέτρηση Τσάλκο για το flash.gr, όπου η ακρίβεια παραμένει το βασικότερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας σύμφωνα με το 45% των ερωτηθέντων. Και ακριβώς έτσι είναι, καθημερινά όλοι μας διαπιστώνουμε πραγματικά αυτό, ότι η ακρίβεια μας αφορά όλους, μας αγγίζει όλους και κανείς δεν μπορεί να τις ξεφύγει. Άτιμο θηλυκό η ακρίβεια. Άτιμο θηλυκό. Πραγματικά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να το αντιμετωπίσεις. Κάπου το βρεις μπροστά σου, θέλοντας και μη. Οπότε θα πονέσει, θα ενοχλήσει και θα δημιουργήσει ανησυχία. Καλημέρα. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 104,4. Στα FM της Ανατολικής Κρήτης, παγκόσμια, www.104fm.gr. Είμαι ο Θάνος Κορομπήλιας. Είναι η Τετάρτη, πρώτη μέρα του μήνα Ιούλη. Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε. Αγίων Κοσμά και Δαμιανού, των Αναργύρων, Αγίου Μαυρικίου, την παραδοξία μας σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ανάργυρο, στην Αναργυρούλα, στον Δαμιανό, στον Δαμιανή, στον Κοσμά, στο Μαυρίκιο, στο Μαυρίκι, στον Μωρή και στην Μαυρίκια. Ο ήλιος συνέδειλε 6 λεπτά μετά από τις 6, θα δύσει 51 μετά από τις 8. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι σήμερα Τετάρτη, στην καρδιά της εβδομάδας και είμαστε εδώ, είστε εδώ. Και πόσο πολύ ωραία περάσαμε το βράδυ εχθές στην πλάση του ΕΟΤ, στην συναυλία με τους Λοκομόντο και τα παιδιά από το Μουσικό Σχολείο Λαστείου και όχι μόνο. Οι γονείς του σχολείου αυτού κάλεσαν τους Λοκομόντο με τη βοήθεια του Δήμου της Περιφέρειας, της ΔΑΕΑΝ, των χορηγών, των τοπικών μέσων που ενισχύσαμε την προσπάθεια αυτή και η πλάση του ΕΟΤ γέμισε με ωραίες μουσικές. Καταρχήν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και από τα τρία γκρουπάκια που προηγήθηκαν τον Λοκομόντο, κάτι που και οι ίδιοι Λοκομόντο αναγνώρισαν με τις ωραίες μουσικές που τα παιδιά έπαιξαν και την πρόοδο την οποία έχουν κάνει. Και όταν βέβαια οι Λοκομόντο ξεκίνησαν, τότε συνειδητοποίησαμε ότι το καλοκαίρι πραγματικά είναι εδώ. Με ένα υπέροχο ολόγυμο φεγγάρι δίπλα μας, εκεί να θέλει στην πλάση του ΕΟΤ, η βραδιά ήταν μαγική. Μουσική και πλούσια σε ωραίους ήχους, ωραίες μουσικές από επαγγελματικά.

δεν έδειξαν καθόλου μα καθόλου εδώ να βάλει κάποιο καλάμι. Λοκομόντο 23 χρόνια συγκρότημα. Είναι δίπλα στην κοινωνία. Τραγουδούν με το κοινό του και συμμετέχουν σε κάθε στιγμή του live του. Είχα αρκετά χρόνια να του δω live. Και πραγματικά τους ευχαριστήθηκα τόσο εγώ όσο βέβαια και πλήθος κόσμου που βρέθηκε χθες στην πλάζα του Ιώτου. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια στην όλη προσπάθεια, στην όλη αυτή η προσέγγιση της μουσικής. Ήταν μια ευκαιρία να ακούσουμε και λίγο διαφορετικές μουσικές από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει live και τι διαμορφώνουν ανάλογα με το κοινό και την περίσταση. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ελάτε και σήμερα μαζί. Μέχρι και τις 10 έχουμε να πούμε και σήμερα πολλά, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Καταρχήν ξεκινάμε με super wow τιμές, γιατί σήμερα έχουμε λαϊκή στο Μιλωνάκι, ο οποίος έφυγε καλό μήνα με super wow δυνατές τιμές. Ντομάτες Κρήτης στο κιλό 0,88 μόνο στο Μιλωνάκι. Μπανάνες αγωγής στο κιλό 1,29 μόνο στο Μιλωνάκι. Βρήκα ελληνικά το κιλό 1,99 μόνο στο Μιλωνάκι. Νεκταρίνια ελληνικά το κιλό 1,99 μόνο στο Μιλωνάκι. Κεράσια τραγανά έξτρα χοντρά ελληνικά το κιλό 3,89 μόνο στη Λαϊκή του Μιλωνάκι. Επαναλαμβάνω, ντομάτες Κρήτης στο κιλό 0,88. Οι τιμές αυτές θέλουν οπωσδήποτε επανάληψη για να τις κατοχυρώσετε στο μυαλό σας και να σπεύσετε άμεσα στη Λαϊκή του Μιλωνάκι. Μπανάνες αγωγής στο κιλό 1,29. Βρύγουκα ελληνικά το κιλό 1,99. Νεκταρίνια ελληνικά το κιλό 1,99. Κεράσια τραγανά έξτρα χοντρά ελληνικά το κιλό 3,89. Όλα αυτά μόνο στον Μιλωνάκι. Καλημέρα! Και άλλα πολλά και τα πάντα βέβαια με τηλεφώνημα μέχρι του χώρου. Αν καλέσετε στο 2841-021-711. Μιλωνάκης, δίπλα στον επαγγελματία εστίασης. Μιλωνάκης, δίπλα στις ανάγκες όλων μας. Μιλωνάκης, δίπλα και στο άγχος κυκλοφοριακού, διότι παραγγέλνεις τηλεφωνικά. Τα πράγματα σε μερικά λεπτά είναι στο χώρο σου και εσύ δεν μπερδεύεσαι με το κυκλοφοριακό του Αγίου Νικολάου που δεν είναι και από τα πλέον φιλικά. Οπότε με το Μιλωνάκι είσαι σίγουρος ότι προχωράς και τα έχεις όλα στα ράφια και στο ψυγείο σου. Εδώ είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε, είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Ο καιρός σήμερα είναι μια χαρά καλοκαιρινός καιρός. Μεσημέρι στον Άγιο Νικόλαο η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες, τα μετέμια παραμένουν. Τοπικά 6 υποφόρ η δύναμη των ανέμων στη διάρκεια της ημέρας σήμερα. Προσεγγίζει μέχρι και τα 55 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές του και ευτυχώς το έχουμε αυτό το μελτέμι για να μας δημιουργεί συνθήκες έτσι εφορίας και ανακούφισης. Και φανταστείτε να είχαμε μόνο ζέστη, θα είχαμε να τραβήξουμε πολλά και να ταλαιπωρηθούμε πολύ περισσότερο. Καλημέρα σας, καλημέρα μας και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 καθημερινά. Είμαστε μαζί για 2 ώρες ολοζώντανα και πάμε αέρα να τον δούμε αισιόδοξα, ενημερωτικά, επικοινωνιακά και πάνω απ' όλα μουσικά. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε, για πάμε αέρα.

0: ήξερες.
1: Τώρα ο μήνας Ιούλιος μπαίνει με ταλαιπωρία εκεί έξω στους δρόμους, γιατί και σήμερα και αύριο θα είναι κλειστό κομμάτι του ΒΟΑΚ εδώ στο εργοτάξιο του Αγίου Νικολάου, γιατί έχουμε εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να παραδοθεί το έργο του Νέα Πολέγης Νικόλαος μέχρι τέλος του μήνα Ιουλίου, οπότε εντείνονται και οι προσπάθειες από τις πολίτες εταιρείες για να ολοκληρώσουν το έργο. Οπότε σήμερα από τις 9 μέχρι και το απογευματάκι θα είναι κλειστός ο κεντρικός υφιστάμενος ΒΟΑΚ και η κυκλοφορία θα γίνεται από τις γνωστές οδικές αρτηρίες που ξέρουμε στο διάστημα και χρησιμοποιούμε πολύ πολύ συχνά για να μετακινηθούμε όταν ο ίδιος ο ΒΟΑΚ κλείνει. Γι' αυτό λοιπόν μεγάλη υπομονή και σήμερα και αύριο από τις 9 μέχρι και τις 5. Μικρά οχήματα κυκλοφορία που κινούνται από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο θα μεταβαίνουν και θα κινούνται μέσω Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λακώνια, Κόμβος Χριστάς, Άγιος Νικόλαος. Τα οχήματα τα μικρότερα και λεωφορεία που κινούνται από Άγιο Νικόλαο προς Νεάπολη, η κίνηση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Ενώ η κίνηση βαρεών οχημάτων θα συνεχιστεί να πραγματοποιείται μέσω του υφιστάμενου ΒΟΑΚ με περιοδική διακοπή των εργασιών και άνοιγμα του δρόμου μέσα στην ημέρα. Μεγάλα οχήματα τώρα, τα οποία ασφαλώς και θέλουν μια ιδιαίτερη διαχείριση στην κίνησή τους. Αυτά σήμερα και αύριο λοιπόν. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Επιπλέον προσοχή και επιπλέον υπομονή. Τώρα είχαμε χθες ομόφωνο όχι από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα αποφάσισε ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης να εκφράσει αρνητική θέση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΜΠΕ για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλες αυτές οι μεγάλες ανεμογεννήτριες φαίνεται ότι δεν θα κατασταθούν στην Κρήτη, τουλάχιστον όχι με τη σύμφωνη γνώμη υπηρεσιών, φορέων και πολιτών. Είδαμε. Τοπικές πάντως κοινωνίες έχουν ήδη εκφραστεί σχετικά.
2: Να ξαναμετρήσω από το ένα.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είστε, καλημέρα. 22 μετά από τις 8, πάμε άρα μέχρι και τις 10 την ώρα μας. Τώρα ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος μετράει και ξαναμετράει τα κουκιά, τι άραγε.

Είμαστε εδώ, είστε εκεί, ανταμώνουμε καθημερινά για 2 ώρες ολοζώντα στο 104,4 και μαζί διαμορφώνουμε τη ροή της εκπομπής μας καθημερινά 8 με 10 εδώ στο Πάμε Αέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε. Έχω την άλλη να μπορέσω να... Σε μια προσπάθεια να βρούμε το ποτήρι πάντα μισογεμάτο. Είχαμε και ένα περιστατικό που λιγάκι μας τρόμαξε στην Αθήνα με το βιβλιοκατοικία η οποία κατέρευσε στα Πετράλωνα. Τι ήταν πάλι αυτό, εργασίες σε διπλανό χώρο και ξαφνικά

0: 5 συλλήψεις, 5 προσαγωγές, ήταν σε ολοκληρωτικές από τα άλλα. Να ξαναμετρήσω. Ένα στενεργείο να είναι επιτόπου και να τακτοποιούν λιγάκι εκεί πέρα το χώρο σε μια προσπάθεια να μπει μια τάξη. Άμεσα ήταν η παρουσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία έγινε σε ολόκληρο σημείο. Για να παρακολουθεί τα δρόμενα εκεί και ασφαλώς περιμένουμε τώρα τις εξελίξεις, το τι ήταν, ποια ήταν η αιτία και το τι έφταιγε που σαν χαρτινός πύργος στα πολυκατοικία αυτή, όντας σε γειτονικό χώρο να γίνονται εργασίες, κατέρευσε. Μόνο ησυχία μπορεί να προκαλέσει όλη αυτή η κατάσταση και όλη αυτή η εξέλιξη, γιατί πάρα πολλές παρόμοιες εργασίες γίνονται σε άλλες περιοχές, σε άλλες πολυκατοικίες δίπλα. Οπότε όλο αυτό προκαλεί δικαιολογημένα μία έκδηλη, αν μη τι άλλο, ανησυχία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους, παιδιά, να έχουμε το νου μας. Γιατί έτσι όπως πάμε, δεν ξέρουμε πού θα μας έρθει. Οπότε γενικότερα να έχουμε το νου μας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Τόσο εσύ πουθενά.
0: Είμαστε εδώ, είστε εδώ και δεμώνουμε καθημερινά στους 104,4 για 2 ώρες στα ραδιόφωνά σας. Στην Ανατολική Κρήτη είμαστε μαζί και μέσα από το TikTok, το Instagram και το Facebook. Περιμένω καλημέρες, παρατηρήσεις και σχόλια. Το Viber και το WhatsApp της εκπομπής στη διάθεσή σας. 6944-460-295 και ό,τι έχετε να μας πείτε, μας στέλνετε με ένα βίντεο, μια φωτογραφία, αν είστε αυτό το δεσμάτηρες σε ένα συμβάν. 6944-460-295 και ξάμας μετά εμάς. Το παίρνουμε, το αναδεικνύουμε και το κάνουμε θέμα που πρέπει να δώσουν οι υπεύθυνοι σημασία που απαιτείται. 6944-460-295 το Viber του Πάμε Αέρα και το WhatsApp. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ελάτε. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Εδώ είμαστε και λέμε καλημέρα με 2 συλλαβές. Μήλο. Γιατί στο Μαραμπέλο η καλημέρα λέγεται με 2 συλλαβές. Μη λο. Χειροποιεί τα τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια, χορτοπιτάκια και η παράδοση στο τραπέζι μας με αγνά υλικά και την μαεστρία και την αγάπη από τα Μήλο. Pastry and Bakery, πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης και τέλα Γενικολάου και τα Μήλο είναι εδώ για να μας κλείσουν το μάτι σε κάθε στιγμή που έχουμε τη διάθεση κάτι να τσιμπολογήσουμε, κάτι να απολαύσουμε, κάτι να πάρουμε για κέρασμα ή για δώρο ή για κίνηση, για χειρονομία. Καλημέρα από τα Μήλο. Κάθε μέρα καλημέρα, κάθε μέρα νοσημίες, κάθε μέρα ό,τι καλύτερο στο τραπέζι μας, στο ψυγείο μας από τα, όπως τα λέγαμε παλιότερα, αρτοζαχαροπλαστεία Μήλο. Πλέον Pastry and Bakery, Μήλο, πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης και τώρα Γενικολάου. Ειδικά το ψωμάκι, παιδιά, είναι τόσο πολύ τραγανό και φρέσκο. Έχει βγει λίγες ώρες πριν από το φούρνο και μυρίζει το ουρανίσκος. Παράδοση. Μήλο. Πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης και τέλα Γενικολάου. Και τη μέρα στο Μεραμπέλο τη λέμε με 2 συλλαβές. Μήλο.

0: Ήταν ένα φεγγάρι εχθές στην πλάτη του ΙΟΤ. Ένα φεγγάρι εχθές στην πλάτη του ΙΟΤ. Παναγία, Παναγία μου, βόηθα. Από μόνο του ήταν ένα εργοτέχνη. Μια φορά ακόμα, θερμά συγχαρητήρια στους οργανωτές και πιο πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά από τα σχολεία τα οποία συμμετείχαν σε αυτή την δράση, σε αυτή την μουσική γιορτή, σε αυτό το υπέροχο πάρτι το οποίο έγινε εχθές. Τελευταία ημέρα του μήνα Ιούνιου με ένα φεγγάρι, πραγματικά ολόγιο μόνο μας κάνει παρέα σε όλη τη διάρκεια της βραδιάς.
1: Το φεγγάρι στο κρεβάτι.
0: Τρία γκρουπάκια πριν από τους Λοκομόντο εμφανίστηκαν. Λούσεντ από την Νεάπολη, οι οποίοι θα εμφανιστούν και την Παρασκευή 17 του Ιουλίου στην Πυροβαδιά στην Νεάπολη πριν από τις 15.50. Η Βάρβιντον και τα Μπριμπίλια, τα οποία πραγματικά
1: το φεγγάρι ζαλισμένο
0: έδειξαν ότι η νεολαία σήμερα ακούει και παίζει καλή μουσική. Μπράβο σε όλα τα παιδιά, μπράβο σε όλους τους καθηγητές και στο Μουσικό Σχολείο Λαστείου, μπράβο και βέβαια στους γονείς που έχουν ευθύνη για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Μπράβο και στο Δήμο, μπράβο και στην Περιφέρεια, μπράβο και σε όλους όσους συμμετείχανε στο να στείλει αυτό το event, αυτό το live, ώστε να είναι μια ευκαιρία να ακούσουμε και λίγο διαφορετικές μουσικές, μια διαφορετική προσέγγιση του ζωντανού και μια υπέροχη βραδιά εκεί στην πλάτη του ΕΟΤ, δίπλα ακριβώς από τη θάλασσα. Καλημέρα μας, εδώ είμαστε για σε τέτοια live. Δεν μπορούμε παρά να λέμε μόνο ναι και να τα υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο και με όλη μας δυναμική και με όλα μας τα μέσα. Καλημέρα, πάμε αέρα και σε διαφημίσεις τώρα για τα υπόλοιπα 5 λεπτά της ροής μας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
7: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
6: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνήεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Γιασεμί. Και σίγουρα αυτή η μυρωδιά από το Γιασεμί είναι μία από αυτές που κατακλείζουν τα καλοκαιρινά βράδια όπου και αν βρεθείς στη χώρα σχεδόν. Καλημέρα, δεύτερο ημίωρο, εδώ είμαστε, εδώ είστε, 42 μετά από τις 8, εδώ είναι και ο Μανώλη Τζόρτζης, ο επαγγελματίας εκείνος ο οποίος κάνει τα μέγιστα για να είναι ο κήπος μας, το χράφι μας, η αυλή μας πεντακάθαρη από τα αθανακτοπτικά τα οποία υποστηρίζει, τα λάστιχα για το πότσμα και για την αναζωογόνηση του χώρου και πάνω απ' όλα την εμπιστοσύνη σε ό,τι έχει, σε όποια συμβουλή έχει να μας δώσει ο Τζόρτζης για να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε έτσι δύσκολη κατάσταση και να είμαστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα είναι εκείνο το οποίο θα έρθει να δώσει τη λύση και να μας κάνει να νιώθουμε ότι έχουμε κάνει καλύτερη επιλογή, γιατί ό,τι μας λέει ο Τζόρτζης και το ακολουθούμε, μόνο καλό και σωστό μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι. Μανώλη Τζόρτζης, μηχανήματα εργαλεία, σέρβις, αλλά και συμβουλές και διάφορα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Και ό,τι έχει να κάνει με τις κατασκευές, επισκευές, εταιρήσεις και τα μαρεμέτια που θέλουμε να κάνουμε. Μανώλη Τζόρτζης, ο μοναδικός στον Άγιο Νικόλαο που δημιουργεί τα μαρκούσια ψηλής πίεσης, γιατί μόνο αυτός ξέρει πώς και το τι, για κάθε μηχάνημα, για κάθε εφαρμογή, για κάθε ανταλλακτικό. Μανώλη Τζόρτζης, πηγά στο 32, που έχει το Λαγίου Νικολάου, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-026-600. Για φορές εγγραφείου και στην κουζίνα, ο Τζόρτζης είναι η άμεση ανταπόκριση και η άμεση εξυπηρέτηση. Τώρα ο Τζόρτζης λειτουργεί και με ωράριο καλοκαιρινό. 4 ώρα το μαγαζί κλείνει. Γιατί μπήκαμε στον Ιούλιο, έτσι. Οπότε μέχρι τις 4-5 το μαγαζί είναι ανοιχτό. Τα απογεύματα ξεκουραζόμαστε. Και έχουμε και εμείς ανάγκη να νιώσουμε άνθρωποι. Μανώλη Τζόρτζης, μηχανήματα εργαλεία, σέρβις, πηγός 32, περιοχή Χτέλ, Αγίου Νικολάου. Και μετά το Τζόρτζι, όσο και να το κάνεις, ένα τουτουδάκι τον χρειαζόμαστε.

0: πριν. Τι φωνάρες είναι αυτές, τι φωνάρες είναι αυτές, Μαρινέλα, Γιώργος Νταλάρας. Αλλά έχετε ακόμα μία φωνή να μας απογειώσει στην αισιοδοξία και στην ευδιαθεσία και στην έτσι επικοινωνία την πρωινή. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, μετά από μία απουσίας μίας ημέρας εχθές λόγω παρουσίας του Παντελή Σπυρδάκη, ο Γιώργος Λουτάκης είναι ξανά στον τάρα μας. Γεια σου ρε Γιώργη, καλό μήνα.
1: Εντάξει, μην με συγκρίνεις τώρα με Μαρινέλα και
0: αλίμονο, δεν συγκρίνω. Φωτιά να πες να με κάψει. Άκου να συγκρίνω. Απλά λέω ρε παιδί μου ότι εντάξει, είναι η Μαρινέλα, είναι και ο Νταλάρας, είναι και ο Τουτουδάκης.
1: Ναι, εντάξει, ο Τουτουδάκης τώρα εκεί που μην το πω τώρα, που, εκεί που κάνανε κάτι η Μαρινέλα και ο Άστο, μην το πω.
0: Δεν ήρθες εχθές στην πλάση του ΙΟΤ.
1: Δεν.
0: Φίλε, τι ωραίες μουσικές. Τι ωραίες μουσικές, τι ωραία μουσική, τι ωραίοι άνθρωποι. Και η Λοκομόντο και τα παιδιά που έπαιξαν πριν από αυτούς και οι γονείς που είχαν την ευθύνη της οργάνωσης γενικότερα, ήταν ένα live εχθές ρε παιδί μου, ο χαρότο. Είχαμε και την Πανσέλινο, είχαμε και το αεράκι εκείνο το ωραίο, το φυσικό, το κλιμαστικό με τέμια του που ήταν πραγματικά, δεν είχε κουνούπια, οπότε ήταν ο Blast the Hot εξαιρετικός χώρος για το live αυτό.
1: Θα σε ρωτούσα, λεπτός από τα κουνούπια.
0: Ναι, ούτε που ακούστηκαν, ούτε που φάνηκαν, τίποτα. Τίποτα. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν οι φίλοι ακροατές οι υπόλοιποι ένιωσαν κάτι, αλλά νομίζω ότι τη βγάλαμε καθαρή από κουνούπια τουλάχιστον. Τη βγάλαμε καθαρή.
1: Μας ερωτώσει μια χαρά. Ήταν, έπονται και άλλες εκδηλώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ναι. Αλλά σίγουρα ήταν ένα πάρτι που όποιος το έχασε, απλά έχασε. Πολύ ωραία τα η Λοκομόντο. Ωραία ρε παιδί μου, ωραία η μουσική, ωραία αυτή η διαφορετική ήχη, ωραία αυτό το ηχόχρωμα, ωραία τα κρουστά του, το ακορντεόν του, οι κιθάρες. Τα κρουστά,
1: τα πνευστά τους,
0: υπέροχα πνευστά, τρία πνευστά, σαξόφωνο και δύο τρομπέτες, δηλαδή μιλάμε τώρα για ωραία μουσική που γέμιζε την ψυχή καταρχήν.
1: Δεν μου λες, έχουμε καλό ερώτημα, στις 17 του μήνα στην πυροβεδία θα υπάρχουν και μπύρες άνευ?
0: Ασφαλώς, είναι δυνατόν.
1: Μην έρθουμε και χάσουμε το δίπλωμα.
0: Όχι ρε φίλο, έλα εσύ και ξάμω μένα. Καταρχήν, μετά την πυροβραδία θα πας και μία λιόντα να φας τους λουκουμάδες με το παγωτό, το κατσικίσιο, το γάλα που έχει ο λιόντας εκεί στην πάνω μια της πλατείας που τόσο πολύ σου αρέσει και τόσο πολύ το έχεις αναδείξει και όλα μετά γιάνουνε. Όλα μετά είναι σαν
1: είναι που είναι ο δρόμος έτσι για να έρθουμε.
0: Καλά, τώρα το δρόμο μέχρι τότε δεν σου τάσω. Μπορεί να πάμε ελικόπτερο μέχρι τότε. Κάτσε, ο ΒΟΑ ξέρει και το πώς θα εξελιχθεί ο δρόμος.
1: Τώρα μέσα στον Ιούλιο θα μας παραδοθεί το κομμάτι Άγιος Νικόλαος Νεάπολη. Εγώ το έχω δει σε ψηλό μαντήλι.
0: Πώς το είπες, υποτίθεται.
1: Ναι, υποτίθεται.
0: Μπράβο, να το λέμε αυτό και να το τονίζουμε το υποτίθεται. Να το λέμε και να το τονίζουμε. Και το περιμένουμε πώς και πώς για να ξεπεράσουμε αυτή την ταλαιπωρία.
1: Ένα και τη σκόνη και όλο αυτό το πράγμα. Και όλα αυτά
0: τα πάντα. Τα πάντα.
1: Βαθμούς, από κάτω, κόψιμο, ράψιμο, ιστορίες. Και μάλιστα κάποιος μου έλεγε ένα σχόλιο σε κάποια σημεία που έπρεπε, γιατί πρέπει να κόψουν τις 4-5 σημεία το βουνό και δεν κάνανε μια σύραγγα.
0: Ναι. Αυτά τώρα είναι τεχνικά ζητήματα. Εμείς δεν ξέρουμε. Αυτοί ξέρουν.
1: Όχι, εμείς δεν είμαστε.
0: Εμείς δεν ξέρουμε. Να πούμε για μία φορά ακόμα, βέβαια, εμείς το έφερα και το έθιξε το θέμα αυτό ο αγαπητός Γιώργος, ότι και σήμερα και αύριο έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας από τον ΒΟΑΚ, έτσι όπως τον ξέρουμε, τον κεντρικό ΒΟΑΚ, και πάμε από τους παλιούς. Προς Ηράκλειο πάμε τον παλιό και από Ηράκλειο προς τα εδώ, από Νεάπολη ερχόμαστε από τα Λακόνια. Οπότε υπομονή.
1: Είπαμε, περνάμε και κάτω από τη Χαράκα του Σαρολίδη.
0: Έτσι.
1: Μπαίνουμε εκεί μέσα στο σκονόβολο των λιμνών, βγαίνουμε από κάτω από τις φυλακές στη Νεάπολη και το μετά είναι το θέμα, το επιστροφή το θέμα,
0: ναι.
1: γιατί μπαίνουμε μέσα στα στενά προς Χουμεριάκο, εκεί τώρα μπερδεύει η δουλειά.
0: Όφου μάνα μου το γιο σου,
1: Αυτό ακριβώς, και ειδικά σου κάτσε κανένα λεωφορείο μπροστά είναι ό,τι πρέπει.
0: Μα το λεωφορείο κινείται πιο γρήγορα. Μην σου κάνει κανένα φορτηγό ή καμία άλλη νταλίκα είναι το θέμα. Δηλαδή, φαντάσου τώρα όλες τις νταλίκες με τα εμπορεύματα και με τα τρόφιμα τα οποία έρχονται και προμηθεύουν τις διάφορες επιχειρήσεις, τι ταλαιπωρία έχουν υποστεί το διάστημα αυτό.
1: Ναι, εντάξει, καλά, οι περισσότεροι προσπαθούν και έρχονται ή δυνατόν ξημερώματα.
0: Ναι, όντως. Κινούνται το βράδυ για να μην μπλέξουν με τις κυκλοφοριακές ενθυμίσεις της ημέρας. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό.
1: Θα κάνουμε το υπομείνωμα λίγο, ένα λίγο χρονικό διάστημα ακόμα.
0: Ναι, παιδιά, είναι για το πραγματικά
1: δεν
0: πολύ καλό.
1: Δεν γίνεται αλλιώς,
0: ρε, πέθανε ο Ταμτάκος, ρε.
1: Α, δεν το πήρα χαμπάρι.
0: Ο Μιχάλης ο Μόσιος. το όνομα του. Ο Ταμτάκος της ελληνικής εποχής της βιντεοκασέτας, θυμάσαι βιντεοκασέτες.
1: Ναι.
0: Γίνονται ωραία στα βιντεοκλαμπ για να πάρουμε βιντεοκασέτες με τον Ταμτάκο. Ωραία, πάει
1: και
0: αυτός.
1: Και άλλα πολλά, ας πούμε, τότε τα είχε γίνει μια στιγμή μια ολόκληρη βιομηχανία γύρω από τις βιντεοκασέτες αυτές, κάποιες ταινίες αμφιβόλου ποιότητας και...
0: Εντάξει, όλες τις ταινίες αυτές φτιαχνόταν γύρω σε ένα Σαββατοκύριακο, φτιάχναν τις ταινίες αυτές. Μπαίνανε ηθοποιοί σε ένα χώρο, άντε 2-3 γυρίσματα, 2-3 εξωτερικοί χώροι και έτοιμη ταινία.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ήταν
1: οι εποχές αυτές.
0: Ναι, Γκουσγούν, όλοι, καλά, πού πήγες τώρα στο Γκουσγούν, εσύ, επειδή... Είσαι πονηρό αγόρι. Είσαι πονηρό αγόρι.
1: Είναι κάποιες φυσιογνωμίες, ας πούμε, που έχουν μείνει στο στερέωμα.
0: Ναι, είναι Στάθης Ψάλτης, είναι Στήρης Μουστάκας, είναι τόσο ηθοποιοί, εσύ στο Γκουσγούνι πήγες.
1: Δεν τα μπερδεύεις τώρα, εντάξει, άλλο Γκουσγούνις τώρα και άλλο Μουστάκας τώρα. Και
0: εσύ τον πήγες στο Γκουσγούνι.
1: Μουστάκας ήταν η διάζουσα περίπτωση, όπως και να τον δεις μετά από τόσα χρόνια να παίζει, λες αμάν.
0: Ηθοποιάρα. Εμένα πιο πολύ μου άρεσε ο Μουστάκας παρά ο Ψάλτης.
1: Ναι, εντάξει, παρότι ο Ψάλτης προσπάθησε να απομιμηθεί κατά κάποιο τρόπο. Το Μουστάκα, ο Μουστάκας ήταν ένας και μοναδικός, όπως ήταν και ο Βέγκος ένας και μοναδικός.
0: Έτσι. Όλοι αυτοί οι τεράστιοι. Σήμερα έχουμε. Τι έχουμε σήμερα το απόγευμα. Κουνάλι.
1: Α, ναι. Ναι.
0: Χουρδάκης. Κριτικό σπίτι. Εγκαινιάζει ο γιος
1: σήμερα,
0: του.
1: Σήμερα το απόγευμα είναι.
0: Ναι.
1: Εγώ κατάλαβα που μου είχες πει για 5 του Ιούλιου.
0: Βρέσει Γιώργο. Σήμερα είναι. Σήμερα το απόγευμα στο Κουνάλι ο γιος του Μιχάλη Χουρδάκη και ο Κωστής εγκαινιάζει το μουσείο που έχει φτιάξει μαζί με τον πατέρα του, τον Μιχάλη Χουρδάκη, το γνωστό μας νήσβητα. Ένα σπίτι που ανεβάζει την κριτική λαογραφία στα ουράνια.
1: Τώρα, λειτουργεί. Για την κάνω την ερώτηση, με πάρει κυνήγι.
0: Για κάνε.
1: Έχω να πάω πολλά χρόνια στο Κουνάλι, από πού πάνω στο Κουνάλι.
0: Έλα εσύ, από Νεάπολη ανεβαίνεις, πας μέσα από τη Λατσίδα και πας εκεί μετά στο δρόμο για να βγεις στα βόρεια, στη Γλυφάδα του Μεραμπέλου. Εκεί, Κουνάλι και τα υπόλοιπα γνωστά χωριά της ευρύτερης περιοχής.
1: Νομίζω το σπήλαιο προς τα πάνω ή δεν πας στο
0: δρόμο. Δεν πας, φτάνει. Σπήλαιο είναι πιο πριν από τη μέσα μεριά όμως του δρόμου. Δηλαδή μπαίνεις μέσα από το κόλπο του, από το γκάμπο του Μεραμπελού.
1: Και έχω να πάω.
0: Ναι. Άμα θες να ακολουθήσεις, έχω ακόμα μία θέση αυτοκίνητο να σε πάρω μαζί μου.
1: Να το δούμε πώς θα γίνει.
0: Για σκέψου, άμα θες να κάνεις μία βόλτα στα παλαιποτέ στέκια σου.
1: Μάλιστα, ενδιαφέρον. Αλλά σου λέω, ώρα-ώρα θα μπερδεύονται οι ομιλίες, λέω. Μπερδεύονται οι ημερομηνίες στο μυαλό μου μέσα, δυστυχώς.
0: Γι' αυτό γράφει τα, να τα βλέπεις, να μην τα ξεχνάς.
1: Λοιπόν, αυτό κι αν είναι είδηση που μας ήρθε χθες από το Δήμο Νικολάου, ότι σε τροχιά από περάτωση ο δεύτερος Ρωμαϊκός. Δηλαδή αυτό που έχει μείνει πόσα χρόνια, έχει μείνει κοντά 7-8 χρόνια, έχει μείνει κάτω από το θεραπευτήριο.
0: Ένα από τα έργα που δεν κατάφερε να κόψει κορδέλα, τον Ζερβό σε 9 χρόνια.
1: Ναι. Εκεί κάπως έγινε η δικαιολογία ότι και καλά μέσα στον κορονοϊό άλλαξαν τα υλικά, άλλαξαν οι τιμές, άλλαξαν και δεν συνέφερε
0: πλέον.
1: Κάτι τέτοιο αναλυθεύει ή όχι.
0: Κουφάρι έμεινε και αυτό ο Ευρωολυμπιακό Σταθμό. Κουφάρι. Ενώ από σήμερα ξεκινάει και το ΚΔΑΠ του Αγίου Νικολάου, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Πάρα πολλά παιδιά, Ιούλιο και Αύγουστο, θα απασχολούνται. Τα πρωινά είναι ηλικίες από νομίζω 5 μέχρι 12 ετών. Με εκπαιδευτικούς δασκάλους για δημιουργικά πρωινά, ώστε να μην τα τρώει το λιοπύρι και η πρωινή αλμύρα. Να πηγαίνουν εκεί να κάνουν ωραία πραγματάκια, ξεκούραστα, ευχάριστα και δημιουργικά.
1: Και να πούμε και χθες ότι βγήκε, θα μπορεί να πει κανείς ότι βγήκε η είδηση, διότι ναι, μεν αλλάει η περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε αρνητικά για όλα αυτά τα οποία σχεδιάζονται για την Κρήτη με τις ανεμογεννήτριες και όλα αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα υποτίθεται ότι είναι γνωμοδοτική η απόφαση. Θα δούμε κατά πόσο τη βαρύτητα θα έχει, ποιος θα τη σεβαστεί.
0: είδομεν να δούμε τι θα συμβεί στο, στο μέλλον. Εδώ είμαστε, το παρακολουθούμε στενά και το θέμα αυτό. Είχαμε και εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει και με άλλα θέματα που αφορούν την, την Λεβεντογένα Κρήτη, και πιο συγκεκριμένα έχουμε αλλαγές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σήμερα συνεδριάζει ξανά το Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα που έχουν να κάνουν με τις αλλαγές εκεί στα όργανα του, και περιμένουμε να δούμε πώς και τι.
1: Να δούμε τώρα ποιος θα πάρει ποια θέση, ποιος θα είναι στο Προεδρείο, τι θα κάνουν όλα αυτά, είναι άγνωστες οι βουλές.
0: Κάτι είχε ακουστεί ότι ο νυν πρόεδρος ήθελε να πάει βουλευτή σε κάποιο κόμμα, τελικά δεν θα το κάνει. Γενικότερα υπάρχουν τέτοια θέματα.
1: Κάτσε να δούμε με τι, τι σκηνικό θα πάμε σε εκλογές. Πόσα θα είναι τα παιδιά.
0: Α, τα κόμματα εννοείς.
1: Ναι.
0: Και τα αποκόμματα. Έχουμε καιρό γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ από σήμερα ο δασμός των 3 ευρώ στα μικρά δέματα από Τσίνα. Ό,τι ξέραμε για παραγγελίες από Τέμου και Σέιν, έχουμε 3 ευρώ επιπλέον χρήματα από σήμερα.
1: Νομίζω και από Τουρκία κάπου υπάρχει εκεί κάτι.
0: Γενικότερα, όλες αυτές τις πλατφόρμες.
1: Πολύ ψηφιά κυκλοφορεί.
0: Και όμως λέει πάρα πολύ, από εκεί αγοράζουν πλέον τα πάντα, γιατί βρίσκουν πραγματικά τα πάντα. Είναι μια εμπεροπανήγυρη αυτό, ειδικά το τέμα.
1: Απλά υπάρχουν εκεί, αυτό που συζητάγαμε προχθές με κάποιους φίλους που ασχολούνται με τεχνικά θέματα, είναι ότι εκεί που έχει φτάσει η τεχνολογία πλέον, τα επίπεδα λειτουργίας στην Κίνα των όλων, από τη μία μικρή βιοτεχνία μέχρι που έχουν στη γυρολεξία τα πάντα στη διάθεσή τους, συν το γεγονός ότι είναι πάμφτινα τα εργατικά και τα υλικά και όλα αυτά, έχουν φτάσει πλέον κάποιες συσκευές, κάποια όργανα μέτρησης, ας πούμε, για παράδειγμα, εκεί που κάποια φορά ήθελες, παράδειγμα, για ένα όργανο μέτρησης για να ελέγχεις τα δίκτυα των υπολογιστών, ήθελες 2,5 και 3,000 ευρώ, τώρα ξαφνικά μπορείς να βρεις με 100, 150, 200, 300 ευρώ από εκεί. Mm-hmm. Και δουλεύουν.
0: Δουλεύουν. Μα βέβαια, μια χαρά δουλειά κάνουν. Τα περισσότερα από εκεί μια χαρά δουλεύουν. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Είναι εξαιρετικά. Φθηνά, και άμα σου χαλάσει, λες, δεν πειράζει, δηλαδή, είμαι παρά άλλο.
1: Ναι, από την άλλη μεριά όμως και
0: δεν στεναχωριέσαι, δηλαδή.
1: Η Ευρώπη θα πρέπει να αναγωγηρευτεί, διότι η βιομηχανία της ΕΣΕΒ, όπως έχει στρεβλώσει και λειτουργεί, με τους τρόπους που λειτουργεί και με τον τρόπο με τον οποίο θέλει να επιβάλλει κάποια πράγματα η Γερμανία, είναι αυτά τα αποτελέσματα, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς, ακριβώς έτσι όπως το λες στο κομμάτι αυτό.
1: Και για να επιστρέψω, γιατί ήθελα μισή κουβέντα ακόμα να πω για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την άρνηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα περίμενα από το Περιφερειακό Συμβούλιο να προσθέσει μια φράση ακόμα από κάτω εκεί στην απόφαση που έβγαλε στο δελτίο τύπου που εξέδωσε, ότι σπρώξτε τα φωτοβολταϊκά με αποθήκευση στα σπίτια. Και τι θέλω να πω με αυτό. Αν υπήρχε μια γενναία επιδότηση σοβαρά και όχι το κλέψιμο που υπάρχει, ας πούμε, με τα net billing, γιατί αυτό είναι απάτη σε βαθμό κακουργήματος, κρατική απάτη είναι αυτό το πράγμα, να μπορεί ο καθένας από εμάς να βάζει, ξέρω εγώ, καμιά στη συνορφή, καμιά 10-15 κιλοβάτ φωτοβολταϊκά με αντίστοιχες μπαταρίες μέσα, διασυνδεδεμένο όλο το δίκτυο, που σημαίνει ότι ξαφνικά αποκτάς και παραγωγή όλη την ημέρα, αλλά και ιδιαίτερα αποθήκευση που δεν έχουμε τη νύχτα. Δηλαδή όλα αυτά να διοχετεύονται μετά και να παίρνει ρυθμιζόμενα να τραβάει το σύστημα, θα ήμασταν αλλού. Γιατί δυστυχώς τώρα έχουμε φτάσει να έχουμε πηγές ενέργειας πολλολογιό, από υδροηλεκτρικά, από φωτοβολταϊκά, από σε διάφορα σημεία, σε μεγάλο βαθμό, και να τα εξάγουμε στη Βουλγαρία, για παράδειγμα, που έχει φροντίσει η Βουλγαρία να έχει συστοιχίες μπαταριών για αποθήκευση, και να τα επανεισάγουμε τη νύχτα το ρεύμα που παράγαμε εμείς πιο ακριβά. Το δίνουμε σχεδόν τζάμπα και το πληρώνουμε μετά διπλά όταν το ξαναπάρουμε το βράδυ που το χρειαστούμε. Έτσι λειτουργούν οι ηθήνοντες έξυπνητα πάνω στη που κυβέρνανε αυτή τη χώρα. Τι να σου πω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ήρθε τώρα και μια κηδεία από το γραφείο τελετών του Χαρούλη, του φίλου του Γιώργου. Η κυρία Χρυσούλου Αλεξανδράκη πέθανε. Η μαμά του Αλέκου του Αλεξανδράκη. 91 ετών. Αύριο η κηδεία, 2 Ιουλίου, 5 ώρα το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, στον Αγιο Νικολάο. Έφυγε η κυρία Χρυσούλα. Σπαθεστάτη κυρία. Να είναι καλά εκεί, να
1: θυμούνται. Θα λέγαμε.
0: Ναι, ασφαλώς. Αυτά, οκ, τουτού.
1: Άντε,
0: ξεκουράσου και μιλάμε ξανά στον αέρα μας αύριο το πρωί. Have a nice day. Καλό μήνα, καλό μήνα. Bye. Αφήνουμε τον Γιώργο Σπουδάκη και εμείς πάμε τώρα εδώ για να συμβουλέψουμε σχετικά με το κομμάτι που λέγεται έβρεση ανθρώπων για την εργασία σας. Τι ψάχνετε, τι εργαζόμενους ψάχνετε? Για την ξενοδοχεία, ψάχνετε εργαζόμενους για το εστιατόριο, ψάχνετε εργαζόμενους για τις εργασίες στην Ήπεθρο, ψάχνετε εργαζόμενους για οπουδήποτε αλλού. Είναι εδώ η εταιρεία εκείνη η οποία έχει έρθει και πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ στο κομμάτι που λέγεται έβρεση εργαζομένων από το εξωτερικό. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι περιμένουν να έρθουν στη χώρα μας για να δουλέψουν. Γι' αυτό ακριβώς και είναι στην περιοχή του, και στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, όπως και στην Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, στον Άγιο Νικόλαο, στη Δαβάκη, η 3 είναι η εταιρεία εκείνη η οποία ξέρει το πώς ακριβώς να αντιμετωπίσει το όλο αυτό το ζήτημα. Universal HR Service, Δαβάκη 3 στον Άγιο Νικόλαο, και η εμπιστοσύνη δεν κερδίζεται τυχαία. Χτίζεται μέσα από το αποτέλεσμα. Όταν 9 στους 10 πελάτες επιλέγουν ξανά τη συνεργασία με την εν λόγω εταιρεία, τότε πραγματικά υπάρχει εμπιστοσύνη και καλή αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν τον κάθε εργοδότη. Universal HR Service, δεν καλύπτουμε απλά θέσεις, δημιουργούμε σταθερές συνεργασίες που αποδίδουν στο χρόνο. Αναζητάτε εξειδικευμένο προσωπικό? Είμαστε εδώ για να βρούμε τη σωστή ομάδα για εσάς. Universal HR Service, Δαβάκη 3 στον Άγιο Νικόλαο, 6947-420837. Επαναλαμβάνω, 6947-420837, και εργαζόμενοι είναι ήδη έτοιμοι έξω από την πόρτα της επιχείρησής σας.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
6: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Στην
6: καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
7: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal Alias. Επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε

0: Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης, σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου, στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Interlucent. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
2: Ακριβώς 10 μετά από τις 9, τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε. Καλό μήνα για μια φορά ακόμα. Καλώς ήρθες Ιούλιε. Πρώτη μέρα του μήνα Ιούλιο σήμερα, ημέρα Τετάρτη. Και είμαστε εδώ, είστε εδώ και μαζί πηγαίνουμε μέχρι και τις 10. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Θάνος Ρομπίλιας. Ο καιρός σήμερα θα είναι ιδανικός καιρός, ό,τι πρέπει. Θα έχουμε και εκείνο το ωραίο το αεράκι εκεί έξω, το οποίο ασφαλώς και δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες για να μην σκάμε στη διάρκεια της ημέρας. Οπότε μια χαρά καλοκαιράκι. Έχουμε αυτό το φυσικό το αεράκι, το μελτέμι, το οποίο αναζωογονεί την κάθε στιγμή και δεν μας βαραίνει όλη αυτή η κατάσταση με τη ζέστη και εξοδότη παθανασκευτική Ευρώπη. Χριστέ μου, χιλιάδες νεκροί από τη ζέστη. Χιλιάδες νεκροί. Πω. Είμαστε εδώ, είστε εδώ, μαζί είμαστε και μέσα από το Facebook live με το chat ενεργό και στο TikTok επίσης ζωντανά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Το λέμε τηλεφωνικά, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες. Είμαστε εδώ. Το Viber μας και το WhatsApp μας στη διάθεσή σας. 6944-460-295. 6944-460-295. Μαζί μας είναι και ο Κρεοπόλης Πόλης, ο οποίος μέχρι και το Σάββατο 4 Ιουλίου έχει μια super wow προσφορά. Ριζόλες χοιρινές, λεμού, ωραίες, ωραίες, φρέσκες, φρέσκες και λαχταριστές, μόνο 5,5 ευρώ το κιλό. Μόνο! Δηλαδή, με 5,5 ευρώ το κιλό, που είναι σχεδόν 4 μπριτζόλες, μπριτζολάρες, 250 γραμμάρια η μία. Μιλάμε τώρα για τριτρός και πραγματικά χορτένις. Πατατούλες και σαλατούλα, δηλαδή όλα μαζί με 7-8 ευρώ, έτοιμο το γεύμα. Τι άλλο θέλεις? Κώστας Νερατζούλης, ο Κρεοπόλης της πόλης, ο οποίος λέει καλό μήνα με έναν τρόπο ξεχωριστό. Βγαίνει στον αέρα για πρώτη φορά η κυρία Άννα Νερατζούλη, σύζυγος του Κρεοπόλη της πόλης, η οποία με μια καλημέρα εγκάρδια μας εύχεται καλό μήνα από το κατάστημα στην Παρελόγου 13 Ανηφόρα για το Μουσείο Αριστερά. Εκείνο Νερατζούλης, καλό μήνα και στην Άννα μας και στον κύριο Κώστα και στον κύριο Γιάννη και στο Μανολάκι, άμα είναι σήμερα εργασία. Καλημέρα γενικότερα. Καλό μήνα να έχουμε όλες και όλοι.

0: 14 ακριβώς μετά από τις 9 εδώ είμαστε και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε στον αέρα μας τον πρόεδρο της ΔΑΙΑΝ, της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου του Αγίου Νικολάου που διαχειρίζεται τη Μαρίνα και όχι μόνο. Γιατί ήταν από τα άτομα εκείνα τα οποία πρωταγωνίστηκε προχθές στην σύσκεψη που έγινε στην Μαρίνα του Αγίου Νικολάου για το θέμα της αναγνώρισης επιτέλους της Μαρίνας ως τουριστικού λιμένα. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Αστουράκης. Κύριε Αστουράκη, καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν,
1: είχατε, καλά είστε.
0: Φάνηκε ότι τελικά ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, κύριε Αστουλάκη, γιατί εδώ και αρκετές δεκαετίες ήταν από τα βασικότερα αιτήματα το γεγονός αυτό και, και η Μαρίνα του Αγίου Νικολάου να αποκτήσει την ταυτότητα του τουριστικού λιμανιού. Μία διεκδίκηση η οποία έχει να κάνει και με προηγούμενες διοικήσεις, οι οποίες αναφέρθηκαν στην επίτευξη αυτού του στόχου σε συνάντηση που έγινε πριν από δύο ημέρες στα γραφεία της Μαρίνας. Και πραγματικά φαίνεται ότι τελικά όταν θέλουμε και επιμένουμε μπορούμε να κατακτήσουμε όλα όσα δικαιούμαστε.
1: Ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό που έγινε για τη Μαρίνα μας. Πλέον έχουμε άδεια λειτουργίας ως τουριστικός λιμένας και επίσημα αναγνωρισμένος από το Υπουργείο Τουρισμού. Αυτό μας λύνει τα χέρια σε πολλά επίπεδα, σε πολλές διαδικασίες που προηγουμένως δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Είναι ένα μεγάλο βήμα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που επιτεύχθη αυτός ο στόχος. Ήταν βασική προτεραιότητα σε εμάς, στη δική μας θητεία από την αρχή της και ως δημοτική ομάδα να γίνει αυτό. Και η επίτευξή του μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους και μας γεμίζει δύναμη να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα για τη Μαρίνα μας.
0: Και ήταν ένας στόχος ο οποίος δεν επιτεύχθηκε, κυρία Στουλάκη, όπως καταλάβαμε και όπως δημοσιογραφικά το καλύπτουμε εδώ και τόσα πολλά χρόνια. Από τη μία μέρα στην άλλη χρειάστηκε να παλέψετε για μία φορά ακόμα με τα θεριά της γραφειοκρατίας της χώρας και να χρησιμοποιήσετε ακόμα, όπως είπατε, και στο χαιρετισμό σας έγγραφα ακόμα και επιδημαρχίας Χατζηδάκη, δηλαδή 1980 Βάλε.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αν τα πράγματα τα δεις με μια καθαρή ματιά και απλά ακολουθήσεις τις δύσκολες οδηγίες που σου δίνουν από τις υπηρεσίες των Υπουργείων, θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, αρκεί να ακολουθήσεις αυτά που σου λένε και να είσαι τυπικός στις ημερομηνίες και το πότε σου το ζητάνε να ανταποκρίνεσαι. Ήταν μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει 1,5 χρόνο τώρα. Εμείς είμαστε 2,5 χρόνια στην διοίκηση της εταιρείας. Αλλά το τελευταίο 1,5 χρόνο μετά την ένταξη που είχαμε πάρει για το RRS, το Ταμείο Ανάκαμψης, η άδεια λειτουργίας ήταν μια προϋπόθεση για την εκταμείευση των χρημάτων. Ήταν δηλαδή το α κεφαλαίο ότι χωρίς άδεια λειτουργίας δεν μπορεί να γίνει εκταμείευση των χρημάτων.
0: Σωστά.
1: Και γι' αυτό το λόγο ασχολούμασταν σχεδόν καθημερινά, εβδομαδιαία, ήμασταν πάνω σε αυτό. Το Υπουργείο, να σας πω την αλήθεια, κατάλαβε την θέληση που είχαμε για την ολοκλήρωση του στόχου αυτού. Και μας έβαλε και, να σας πω και την αλήθεια, και σε μια προτεραιότητα τη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου για την ολοκλήρωση αυτού. Οι επισκέψεις μας στο Υπουργείο απέδωσαν, οι γνωριμίες που κάναμε και με τους υπαλλήλους σε προσωπικό επίπεδο και σε διοικητικό επίπεδο απόδωσαν καρπούς. Θεωρώ ότι όλα καλά. Δηλαδή έστω είχαμε το θετικό αποτέλεσμα που περιμέναμε όλοι.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνεχίστε.
1: Ναι, λέω για, ότι ζητούνταν χαρτιά το τελευταίο διάστημα, που αυτά όντως είχαν βγει από κάτι, υπάρχουν καθορισμούς αγιαλών, υπηρεσίες φάρων, ήταν κάποια χαρτιά που η υπηρεσία όντως τα είχε, είναι αυτό που είχα αναφέρει, τα είχε βγάλει δηλαδή κατά καιρούς για πολλές χρήσεις. Δηλαδή αυτά τα χαρτιά είχαν βγει για διάφορες χρήσεις που χρειαζόταν κατά διαστήματα η εταιρεία και η Μαρίνα. Αυτά τα χαρτιά χρειαστήκαν και για την έκδοση της άδειας, μερικά από αυτά. Και ήταν ευχάριστο που τα είχαμε, γιατί αν τελευταία στιγμή, τελευταίο χρόνο δηλαδή, έπρεπε να βγουν κάποια χαρτιά τέτοια που θέλανε πολλά χρόνια για να ολοκληρωθούν, ήμασταν τυχεροί που τα είχαμε από τότε. Δηλαδή αρχική πρώτη σκέψη να χωροθετηθεί η Μαρίνα εκεί, υπήρχαν χαρτιά που όντως χρειαστήκαν και σήμερα.
0: Και αυτό...
1: Δηλαδή από την Δημαρχία Χατζηδάκη από το 1980 ας πούμε, όντως υπήρχαν χαρτιά που μας βοήθησαν.
0: Και αυτό δείχνει να μην τι άλλο ότι υπήρχε μια έτσι καλή οργάνωση στο κομμάτι της Μαρίνας, και σε αυτό συμβάλλουν τα μέγιστα όπως όλοι παραδέχθηκαν για το κομμάτι που λέγεται εργαζόμενοι παύλα συνεργάτες εκεί στο χώρο της Μαρίνας και της εταιρείας, κύριε Ασουλάκη.
1: Αυτό είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός, δηλαδή εμείς ως διοίκηση ό,τι και να, ό,τι σκέψη και να έχουμε, ό,τι θέληση και να έχουμε και ό,τι ιδέες να έχουμε να τις υλοποιήσουμε, αν δεν υπάρχει το προσωπικό να σπρώξει και να τραβήξει το κουμπί που πρέπει να τραβήξει, εμείς ως αιρετοί και ως διοίκηση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς το προσωπικό. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτό. Εγώ επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια το έχω επισημάνει και το έχω πει ότι χωρίς το έψυχο δυναμικό του Δήμου μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια και είναι καλό να το επισημαίνετε, γιατί αν μη τι άλλο και οι άνθρωποι αυτοί οι εργαζόμενοι το εκλαμβάνουν σαν ένα επιπλέον θετικό πρόσημο και τότε συνεργάζονται ακόμα καλύτερα φαντάζομαι και δίνουν ακόμα πιο πολλά από όλα όσα μπορούν να προσφέρουν σαν εργαζόμενοι σε έναν χώρο, σε μια υπηρεσία. Ένα ακόμα θέμα όμως που αναδείχθηκε στην λόγω συνάντηση Δευτέρα κύριε Σουλάκη ήταν και αυτό που έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό, αλήθεια, εκεί που βρισκόμαστε.
1: Είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα που έχουμε βάλει ως διοίκηση. Είμαστε σε καλό δρόμο θα έλεγα, με την έννοια της, του προγραμματισμού των ενεργειών που έχουμε να κάνουμε πάνω σε αυτό. Προχωράμε όπως και στα άλλα θέματα που επιλύσαμε να έχουμε και εκεί θετικό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι είναι ένα δύσκολο στοίχημα και αυτό, αλλά με προσπάθεια πιστεύω θα έχουμε και εκεί κάτι καλό.
0: Μάλιστα. Τώρα κύριε Στουλάκη, με τη συγκεκριμένη εξέλιξη, τη συγκεκριμένη αναγνώριση της Μαρίνας μας ως τουριστικό λιμάνι, ποιες είναι οι επόμενες πρωτοβουλίες που η διοίκηση θα έχει σκοπό να αναλάβει για να κάνει ακόμα πιο έτσι, ουσιαστική την παρουσία της Μαρίνας στον Αγιονικό Όλο με νέες υποδομές, νέες προτάσεις και νέες χρήσεις.
1: Τώρα με την ολοκλήρωση της μεγάλης αυτής αναβάθμισης που έχουμε προχωρήσει τώρα, είμαστε στο 99,9% της όλης διαδικασίας. Έχουν μείνει κάποιες μικρές βελτιώσεις που έχουν να γίνουν. Θεωρώ ότι τώρα στο επόμενο διάστημα θα δούμε την λειτουργία αυτών των πραγμάτων που έχουμε αλλάξει, να δούμε πώς θα λειτουργήσουν σε κρίση. Περιμένουμε τώρα να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί και η χωροθέτηση, η νέα χωροθέτηση της Μαρίνας. Έτσι, αυτή θα μας λύσει τα χέρια για να προχωρήσουμε και στο επόμενο κτηριακό και αναπτυξιακό κομμάτι που χρειάζεται η Μαρίνα. Χωρίς την νέα χωροθέτηση δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε κτηριακές υποδομές, αλλά πιστεύω και στο επόμενο διάστημα θα το έχουμε και αυτό. Είμαστε σε πάρα πολύ ευχάριστη θέση. Δηλαδή τώρα πλέον μπορούμε να βγάλαμε από πάνω μας ένα μεγάλο πρόβλημα που είχαμε, που δεν μπορούσαμε να ανοιχτούμε προς τα έξω, να έχουμε την εξωστρέφεια που θα έπρεπε να έχουμε. Θεωρώ ότι τώρα ανοίγουν νέοι ορίζοντες για τη Μαρίνα. Θα πάνε όλα καλά, θεωρώ. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
0: Ωραία. Το χαιρόμαστε όλοι αυτό, γιατί σίγουρα θέλουμε μια επιχείρηση η οποία έχει έδρα τον Άγιο Νικόλαο, γιατί η μάνα του Αγίου Νικολάου θα παραμείνει δημοτική. Αυτός είναι και ο στόχος άλλωστε τη δημοτική αρχή, να μην χρειάζεται κάθε λίγο και λιγάκι να το επιβεβαιώνει αυτό, γιατί είναι σημαντικό το εργαλείο αυτό να είναι στη δική μας την χρήση, στη δική μας τη διαχείριση σε όλους τομείς. Οπότε εκτιμώ ότι το μέλλον μόνο ευίωνο μπορεί να προσπαθήσουμε να είναι για το ευρύτερο γενικότερο καλό.
1: Πάνω μου είναι μία είσοδο της πόλης, είναι μία είσοδος της πόλης, είναι χωροθετημένη στο κέντρο της πόλης μας.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να είναι ένα στολίδι, πρέπει να είναι ό,τι πιο όμορφο έχουμε, να μπορέσει ο κόσμος να το περπατάει, να το ευχαριστιέται τα βράδια. Οι επισκέπτες που έρχονται να το έχουν ως σημείο κατατεθέν ότι υπάρχει και αυτό στην πόλη του Αγίου Νικολάου. πρέπει να το βελτιώσουμε και να μην σταματάμε να το βελτιώνουμε και τα επόμενα χρόνια.
0: Αυτό ακριβώς. Και μακάρι όλο αυτό να επιτευχθεί. Κύριε Στουλάκη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι πραγματικά κάθε καλή δυνατή εξέλιξη για το κομμάτι της Μαρίνας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Και ασφαλώς μόνο χαρά μπορεί να μας προσφέρει όλη αυτή η εξέλιξη που έχει να κάνει με τις δημοτικές εγκαταστάσεις, με την πορεία της καλύτερης διαδικασίας των θεμάτων που έχουν να κάνουν με τον Δήμο, τον Γιώργο Νικολάου, και γιατί σίγουρα αυτό που έχει να κάνει με την Μαρίνα και τις τουριστικές παρεμβάσεις και επενδύσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξελίσσεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να δημιουργήσει συνθήκες ακόμα καλύτερης προόδου και εξέλιξης στον τόπο, γιατί ό,τι κινείται και είναι για το καλό, είναι καλό σε όλα τα μέτωπα. Αν ο τουρισμός πάει καλά, αν οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες υποσφερόμενες πάνε καλά, τότε σίγουρα και η τοπική οικονομία μπορεί και να ανθίσει και να πάει ακόμα καλύτερα. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου η Ανατολική Κρήτη θα δεχτεί μεγάλες εισρωές από επενδυτικά κεφάλαια, και μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου αεροδρομίου θα είμαστε ένας τόπος ο οποίος θα μπορεί να παρέχει τα πάντα, και παρέχει τα πάντα ειδικά το καλοκαίρι, γιατί έχουμε στον Άγιο Νικολάου τρεις μαγαζάρες: Πιάτσα, Πλατεία Άγιο Νικολάου, Μπάγια Μαρα, Λιμάντα Άγιο Νικολάου και Αμμούδι στο Αμμούδι. Και όταν μιλάμε για Πιάτσα, Μπάγια Μαρα και Αμμούδι, μιλάμε τώρα για τα τρία καταστήματα τα οποία ζουν το καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο και δημιουργούν τις συνθήκες εκείνες για να βιώνουμε κι εμείς ένα καλοκαίρι στο νησί καλύτερο από οπουδήποτε άλλο. Την έχουμε Κυριακή, Junior Papa στα ντεξ του Αμμουδίου το μεσημέρι από τις 2 μέχρι και τις 6-8 το απόγευμα, και σίγουρα θα είναι η παρτάρα του φετινού καλοκαιριού. Ενώ τέλος του μήνα, 29 του μήνα Ιούλη, έρχεται στο Αμμούδι ο ένας και μοναδικός Πέτρος Ιακωβίδης, εκεί σε ένα live, σε μια συναυλιάρα η οποία τα έσοδα της από κάθε ένα εστίριο, από κάθε ένα που μπαίνει μέσα στο χώρο, ένα ευρώ θα δίνεται για το Make a Wish. Οπότε να, το Αμμούδι έρχεται να πράξει αυτό που έτσι κι αλλιώς κάνει διακριτικά και όμορφα, να προσφέρει και στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Γι' αυτό λοιπόν για τις 29 του 7ου μη σημειώστε κάτι άλλο στο ημερολόγιο σας παρά μόνο Αμμούδι. Έρχεται εκεί ο Πέτρος Ιακωβίδης σε μια βραδιά που θα είναι πραγματικά super wow καλοκαιρινή. Δίπλα στο κύμα με Πέτρο Ιακωβίδη, ωραίες μουσικές, ωραίες ερμηνείες και πάνω απ' όλα με την συμπαράσταξη και του Make a Wish, καθώς ένα ευρώ από το δικό μας ήρωα θα πηγαίνει στο Make a Wish.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

ταξιδεύει. Τελευταίο ημίωρο εδώ είμαστε, τέταρτο μέρος στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία. Πάμε μέχρι και τις 10. Καλημέρα για μια φορά ακόμα. Καλό μήνα να έχουμε. Μπαίνει ο μήνας Ιούλιος, ο μήνας ο καλοκαιρινός, ο μήνας ο οποίος υποδέχεται και παραδίδει σκητάλη στον Αύγουστο, τον πλέον καλοκαιρινό μήνα του χρόνου, τον οποίο περιμένουμε κάθε χρόνο πώς και πώς για τα όλα του. Γιατί αυτός ο Αύγουστος είναι ένας μήνας που τα έχει πραγματικά όλα. Όλα όμως μπορούμε να τα έχουμε καθημερινά και εμείς, και ειδικά όσο είναι να κάνουμε το καλό φαγητό πολύ κοντά μας, δίπλα μας, στον Άγιο Νικόλαο. Βγαίνουμε εκτός αστικού ιστού πόλης Αγίου Νικολάου, πηγαίνουμε πάνω Μαραμπέλο, πηγαίνουμε Λίμνες, πηγαίνουμε Ταβέρνα Χριστίνης, γιατί εκεί υποδεχόμαστε τη φιλοξενία όπως ακριβώς μας αξίζει, με ωραία κρεατικά και γαστρονομικές προτάσεις από την κουζίνα του Χριστίνη. Πραγματικά έχουν να κάνουν με την κριτική παράδοση. Και αν θέλουμε να κάνουμε ένα τραπέζι από 2 μέχρι 120 άτομα, με Ταβέρνα Χριστίνης είναι η ιδανικότερη επιλογή. Μεσημέρι και βράδυ, εκτός από Δευτέρα, 2841-032-269, για να φροντίσουμε, να κανονίσουμε και να προγραμματίσουμε ένα μεσημεριανό ή ένα βραδινό στη δροσιά του κήπου του Χριστίνη. Και πάνω απ' όλα, με ευχάριστη εξυπηρέτηση και super wow ανταγωνιστικές τιμές. Χριστίνη σημαίνει φιλοξενία, σημαίνει γαστρονομία, σημαίνει περνάω καλά. Μόνο εδώ, Ταβέρνα Χριστίνης, με νέο παιδότοπο στην αυλή πίσω, τα παιδιά είναι ακόμα καλύτερα. Οπότε δεν χάνουμε ευκαιρία και μόλις μας γίνει πρόταση για τη Χριστίνη, έχουμε ήδη φύγει. Ταβέρνα Χριστίνης, και περνάμε όλες και όλοι καλά.

0: 43 μετά από τις 9, εδώ είμαστε, τελευταίο ημέρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία και σε μία από τις εισηγήσεις οι οποίες έγιναν το προηγούμενο διήμερο Σαββατοκύριακο, Παρασκευή και Σάββατο στις εργασίες της Σχετικής Ένωσης Επενδυτήρων Ελλάδας. Θα ήθελα τώρα να σταθούμε. Ήταν αυτή η εισήγηση η οποία έκανε ο κύριος Αλέκος Στεφανάκης, δόκτωρ αγροδιδατικού τομέα, με θέμα την ισόρροπη ανάπτυξη και την σημασία της αγροδιατροφής μας και της γενικότερα διατροφής μας στην Κρήτη, ως ένα κομμάτι από τα οποία πλέον έχουμε μάθει ότι θα πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση και μια διαφορετική διαχείριση, γιατί μπορεί να είμαστε γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης σαν Κρήτη, αλλά αλήθεια κάνουμε καλή επιλογή στον τρόπο τον οποίο τρώμε, καταναλώνουμε και παράγουμε τα προϊόντα στο νησί? Είναι εδώ ο κύριος Αλέκος Στεφανάκης για να μας απαντήσει σχετικά. Κύριε Στεφανάκη, καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
0: Μου κάνει εντύπωση, κύριε Στεφανάκη, γιατί τα τελευταία χρόνια, αρκετές φορές που έχω παρευρεθεί σε εισηγήσεις, τις οποίες κάνετε και σε παρουσιάσεις, παρουσιάζεται εκείνη την εικόνα της Κρήτης σαν ένα σάντουιτς, λέγοντας ότι η γεύση κρύβεται ακριβώς στη μέση του σάντουιτς.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν να πούμε συγχαρητήρια στο επιμελητήριο, είχε μια πολύ όμορφη εκδήλωση και επίσης οι θεματικές ενότητες που επιλέχτηκαν ήταν επίκαιρες, καταπληκτικές και σημαντικές, αφορούν τους τομείς της οικονομίας του τόπου μας.
0: Ακριβώς.
1: Εμένα μου είχε ζητηθεί να αναλύσω το ρόλο που μπορεί να έχουν τα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα, γιατί πολλές φορές επειδή κάνουμε αξιολόγηση της κατάστασης και μιλάμε για πρωτογενή και τον συρρυκνώνουμε, ενώ ο πρωτογενής τομέας είναι πηγή που δουλεύει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της μεταποίησης των υπηρεσιών, που σημαίνει ότι είναι ένας τεράστιος τομέας ο οποίος οδηγεί στην παραγωγή του ανελαστικού αγαθού του ανθρώπου που είναι... Επομένως ο τομέας αυτός έχει μια σημασία και εγώ ανέλαβα να αναλύσω το ρόλο που έχουν ο ίδιος και ο τομέας του και τα προϊόντα του, συγγνώμη, την ισόρροπη ανάπτυξη μιας περιοχής. Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε τα αυτονόητα τα οποία σιγά σιγά στον τόπο μας αρχίζουμε να τα χάνουμε.
0: Έτσι.
1: Επειδή καταρχήν επηρεαζόμαστε από τις πλατφόρμες και την παγκοσμιοποίηση, οι οποίοι φροντίζουν και να μας ταΐσουν με τα δικά τους προϊόντα χωρίς ταυτότητα, και για μένα σε πολλές περιπτώσεις, επειδή με φτηνή έτρωση και ασχολούμαι με τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, δεν ασχολούνται καν με την υγεία μας, γιατί την καθορίζουν τα τρόφιμα. Και ενώ βρισκόμαστε σε ένα υπέροχο τόπο.
0: Άλλωστε, είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, κύριε Στεφανάκη, ότι είμαστε ό,τι τρώμε. Έτσι κι αλλιώς.
1: Με όλη τη σημασία της λέξης και ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή που έχουμε χορτάσει αλλά δεν ξέρουμε με τι χορταίνουμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς, επειδή καμία σοβαρή χώρα του κόσμου που πατάει στα πόδια της δεν είναι που να μην έχει εξασφαλίσει την αυτάρκεια και την ασφάλειά της στη διατροφική. Δυστυχώς στην Ελλάδα μην μπερδευόμαστε με αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη. Στην Ελλάδα υπάρχει τρομακτικό πρόβλημα, γιατί καταρχήν έχει υπάρξει μια ασύμμετρη συσσόρευση του πληθυσμού σε δύο αστικά κέντρα, μιλάμε για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Σωστά.
1: Άρα ερήμωση της ενδοχώρας, και δεύτερο, επειδή σε αυτή την ιστορία παίρνει κεφάλι το εμπόριο, εισαγωγέ, εξαγωγέ, αντιπροσωπείε, δεν αφήνουν τον αγροδιατροφικό τομέα να αναπτυχθεί και να αποκτήσει το ρόλο που μπορεί να είχε στην ισόρροπη ανάπτυξη. Επομένως, επειδή σε αυτόν τον τόπο εμείς ξεκινήσαμε φτωχοί περίπου εκεί γύρω στο 75 με 80 και ασφαλώς αναπτύξαμε τον τουρισμό μας που είναι η βαριά βιομηχανία, δεν αφήσαμε πίσω τον αγροδιατροφικό μας τομέα, και σήμερα η περιφέρεια της Κρήτης, το σύνολό της, είναι μια από τις πιο δυναμικές περιφέρειες στον αγροδιατροφικό τομέα. Κανείς δεν μπορεί να αφισβητήσει την ελαιοκομεία μας, κανείς δεν μπορεί να αφισβητήσει την αμπελουργία μας, κανείς δεν μπορεί να αφισβητήσει τα υποτροπικά φυτά, τα αρωματικά φυτά, θα μπορέσει να αναδεί, και ασφαλώς κανείς δεν μπορεί να αφισβητήσει ότι στην ουσία είμαστε η πρώτη αγροτροφική περιφέρεια στην Ελλάδα, με πραγματικούς όρους, με πραγματικούς όρους.
0: Και όχι όρους
1: και με το δεδομένο ότι περίπου 18 με 20.000 τόνοι γάλα ταξιδεύουν από την Κρήτη στην υπόλοιπη Ελλάδα. Με περίπου τριπλάσιο κόστος παραγωγής.
0: Έτσι. Το θίξατε αυτό στην εισηγήσεις σας, δυστυχώς.
1: Ναι. Επειδή λοιπόν συμβαίνουν αυτά, αλλά όλο αυτό και επειδή έχουμε λοιπόν δύο τομείς ανεπτυγμένους, γιατί όταν λέμε αγροδιατροφικό εννοούμε και τη μεταποίηση. Εννοούμε και τη μεταποίηση μέσα. Είναι οι δύο πυλώνες της οικονομίας. Σήμερα τι γίνεται, ο καθένας πάει μοναχός του. Ο τουρισμός πάει μόνος του. Δεν υπάρχει καμιά διασύνδεση, δυστυχώς. Ελάχιστες είναι οι όμιλοι που προσπαθούν να κάνουν μια διασύνδεση της Κρήτης, της ταυτότητάς της, του υπέροχου πολιτιστικού, άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουμε της κριτικής διατροφής, που είναι μια φιλοσοφία ολόκληρη, με τον τουρισμό. Σήμερα επιμένουμε να πουλάμε ήλιο, θάλασσα, και ωραία δωμάτια, σωστό, καλός, αλλά από ό,τι βλέπετε ο ανταγωνισμός στις τιμές οδηγεί σε μεγάλα προβλήματα. Και επίσης ο αγροδιατροφικός τομέας πάει χωριστά η μεταποίηση και χωριστά ο πρωτογενής τομέας. Βλέπετε, όταν καταφέρουμε με 120 τυροκομεία να φεύγουν 20.000 τόνοι γάλα πάνω στην υπόλοιπη Ελλάδα και να μην παίρνουμε την προστιθέμενη αξία που μπαίνει στην επεξεργασία του προϊόντος, δεν κάνουμε και πολλά πράγματα για την Κρήτη. Επομένως, σήμερα, και αυτή ήταν και η πρότασή μου, ότι αν αγαπούμε τον τόπο μας, θα θέλουμε να επιβιώσουμε και να έχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη βιώσιμη διαρκώς, πρέπει να βάλουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα των τομέων της οικονομίας μας, σε όλα, και στις υπηρεσίες που παρέχουμε και στα προϊόντα που βγάζει ο αγροδιατροφικός τομέας. Άρα πρέπει να δέσουμε τους τομείς με κάθε τρόπο, και χάρηκα πάρα πολύ γιατί περισσότεροι, όλοι οι εισηγητές αυτό πρότειναν. Αυτό πρότειναν. Άρα πρέπει και τα επιμελητήρια να ανασκουμποθούν, γιατί έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Εγώ, επειδή είμαι ένας άνθρωπος των επιμελητήριων, γιατί υπηρέτησα το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, το παράδειγμα Κρήτης, 25 χρόνια. Υπάρχει ρόλος και λόγος και θα πρέπει, αλλά θέλει τον αγώνα του, για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όλοι μαζί με τη συμμετοχή των Δήμων, των Περιφερειακών Ενωτήτων και της Περιφέρειας, να δέσουμε τους τομείς, γιατί έχουμε τα προϊόντα. Έχουμε υπέροχα κρασιά πια. Έχουμε υπέροχα τυροκομικά προϊόντα. Έχουμε καταπληκτικό λάδι. Και έχουμε απίστευτα τοπικά προϊόντα, συν τα πιάτα μας, συν τα εδέσματα, συν όλα αυτά, νομίζω ότι μπορούμε να τους δώσουμε μια προσθέμενη αξία, και παράλληλα βάζοντας, δημιουργώντας ταυτότητα στο προϊόν. Ταυτότητα στο προϊόν. Αυτή ήταν η δική μου πρόταση. Έβαλα ένα θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε και δεν πρέπει να το ξεχνούμε, το τεράστιο ρόλο που έχει ο πρωτογενής τομέας στη διατήρηση της ισορροπίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Θέλω να σκεφτούμε όλοι μαζί, να βγάλουμε τα εγωπρόβατα από την Κρήτη και να δούμε τι θα έχουμε το καλοκαίρι. Μια μαύρη Κρήτη από τις πυρκαγιές. Σήμερα υπάρχει μια βιωσιμότητα, μια ισορροπία, γιατί υπάρχει μια ελεγχόμενη υπερβόσκηση λόγω του αριθμού των ζώων που υπάρχουν και τα οποία κάνουν δύο πράγματα. Προστατεύουν από τις πυρκαγιές και προωθούν τη βιοποικιλότητα.
0: Έτσι.
1: Μαζί με τη μελισσοκομεία μας, που είναι ο άλλος δυνατός πυλώνας, γιατί είμαστε πρώτη δύναμη πραγματικά και σε αυτό, στην Ελλάδα, είναι τομείς οι οποίοι υπόσχονται πολλά, φτάνει εμείς να σκύψουμε πάνω, γιατί πραγματικά τους χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε.
0: Και πρέπει και η πολιτεία λιγάκι να συνδράμει, αγαπητέ κύριε Σαφανάκη, γιατί πραγματικά η πρωτογενής τομέα θέλει βοήθεια, θέλει υποστήριξη, θέλει ενίσχυση, θέλει σπρόξιμο και μη τι άλλο, θέλει αναγνώριση των δύσκολων έργων που επιτελεί καθημερινά, γιατί δεν ξέρει κανείς τι τραβάει ένας κτηνοτρόφος που δεν έχει ωράριο, δεν έχει ρεπό, δεν έχει άδειες, δεν έχει διακοπές. Ένας μελισσοκόμος, ένας άνθρωπος της αγροτιάς, όλοι αυτοί που πρέπει να είναι 365 ημέρες δίπλα στην περιουσία τους για να καταφέρουν να την κρατήσουν ζωντανή, προσφέροντας αυτά τα προϊόντα που μόλις τώρα και εσείς λίγο πριν περιγράψατε, και θέλουν οπωσδήποτε βοήθεια και υποστήριξη.
1: Ναι, για μένα θέλει μεγάλο, θέλει προσανατολισμό. Mm-hmm. Θέλει να προκύψουν στρατηγικές και προσανατολισμός. Δηλαδή πρέπει να αποκτήσουμε αγροτική πολιτική επιτέλους mm-hmm. κάποια στιγμή. Δυστυχώς, ενώ υπάρχει κεντρική αγροτική πολιτική η οποία καλούνταν να εφαρμοστεί μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής, διαχρονικά δεν έχει σχέση με το ποιος κυβερνά, δεν τα καταφέραμε.
0: Δυστυχώς,
1: γιατί δυστυχώς, θα το πω και το λέω γιατί αναφέρομαι σε συναδέλφους, mm-hmm. οι άνθρωποι, οι συνάδελφοί μας που υπηρετούν στην ιστορία, διακατέχονται από ένα εγωισμό γιατί νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί
0: το αποτέλεσμα
1: μιλάει μόνο του. Δηλαδή όταν βλέπετε και μας εμπαίνουν νοσήματα και δεν μπορούν να ελέγξουν τίποτα, πραγματικά πρέπει να σκύψουμε, να συνεργαστούμε, γιατί είναι σύνθετα τα θέματα. Σύνθετα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτοί που καλούνται να τα εφαρμόσουν, αν δεν είναι μέσα κοινωνία, αν δεν το κατανοήσουν, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά.
0: Αυτό ακριβώς. Κύριε Στεφανάκη, πάντα ενδιαφέρουσες κουβέντες μαζί σας. Σίγουρα θα τα ξαναβούμε και στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη έτσι επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Καλό μήνα και καλή διάθεση.
0: Καλό μήνα να έχουμε υγεία. Με υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στην 104,4.
0: Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα, όπως τα είπε ο κύριος Στεφανάκης, και ακόμα πιο σοβαρά. Πρέπει να τα δούμε όλα, σκύβοντας τα θέματα που έχει για να αντιμετωπίσει καθημερινά ο πρωτογενής τομέας. Είμαστε εδώ, είστε εδώ, η φωτιά του δοκινού μας είναι στα καλύτερα χέρια. Ο πατήρ Τζάνης Χαλή Πατωνάκη, θέση φράμα στο αμμούδι, εκεί όπου πλένουμε, καθαρίζουμε και μας καθαρίζουν το αυτοκίνητό μας μετά από συνεννόηση, εκεί όπου βρίσκουμε δυνατά καύσιμα, εκεί όπου βρίσκουμε και το καφέ Τζιάν για να πάει καλά η μέρα μας. Καλημέρα από το πρακτήριο εγκυστοκίνητο, το οποίο έχει πλέον και βουλκανιζατέρ, ώστε το όχημά μας να είναι στα καλύτερα χέρια για την καθαριότητά του, και αλλά και τη φροντίδα των ελαστικών του και των αμορτσέρα, αλλά και των υπολείπων που έχουν να κάνουν με την ομαλή κίνηση στο οδόστρωμα. Σα χρειάζεται τον Άκη, σα φράμα στο αμμούδι, πρακτήριο Τζιάν, τα έχουμε όλα, τα βρίσκουμε όλα, το αυτοκίνητό μας είναι στα καλύτερα χέρια για αυτό που λέμε φροντίδα αυτοκίνητου. Εμείς ξανά μαζί το πρωί αύριο ακριβώς στις 8 ζωντανά από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Καλό μήνα να έχουμε, με το καλό να συνεχιστεί ο Ιούλιος, να είναι ένας ωραίος καλοκαιρινός μήνας, ανέφελος και πάνω απ' όλα με ξεκούραση και παραγωγικές διαθέσεις κάθε μέρα ο καθένας από εμάς. Καλημέρα, θα λέμε και πάλι αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Γεια και χαρά σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
4: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
5: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
6: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
7: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Πίτσα Ιφαντή, Rock and Roll Μαργαρίτα, 2 επί 420 γραμμάρια, 5 και 11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7 και 95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1 και 99 και 5 έξτρα πόντι.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

ελαφρούς και γοργόνες το πέλαγος. Στη μοναξιά των νησιών αναδύεται, στους κόλπους κορίτσια και πλοία τον βλέπουν να βρέχεται. Πλάι τους, χαλάει τους, κάβους που δένουν ανθρώπους και ανάγκη.

τους εχθρούς του εμπιστεύεται με δυο ναυαγούς φορτωμένους στην πλάτη του. Τη μοναξιά των μαρτύρων στα δόντια του. Αν ήξερο στέκει στη βία να παίζει βιολιά και σαξόφωνα, κακόφωνα, εκείνος που κόβει δεσμά και αλυσίδες με μία μαγιά που τις

πνιγώντας βαθιά ξεγεννάει τη μοίρα του τη μοναξιά και τους γδάρτες της θάλασσας που ζουν και πεθαίνουν μαζί της και εκείνους που κλαίνε χορεύοντας, χαζεύοντας

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτέχνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410-26496 και 28410-24740.
4: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείς άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Αφρόλουτρο Lux 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Fix κουτί 8 x 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Silk 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

σιρήνες μαύρη σκόνη. Κατά απ' τη στάχτη η πληγή και η σφαίρα που σκοτώνει. Καραβίγη σιωπή, πικρή βροχή, βαθιά ρογμή ρητήλα, γίνεται τέλος η αρχή.

δακρύζει κι η μάνα του με σκοτωμούς κι ο βίδες το κοιμίζει. Τι να του πω για δυνατούς, τι να του πω για ξένους, τι να του πω για δάκρυτους γενικητές

έχει ήλιο φως, μα πάντα κάνει κρύο. Απ' τα πλατάνια

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

Θέλω αλλάγια σαν το μπακ. Suicide thoughts σαν το μπίγκι. Οι σπόροι εδώ δράζουν και πίνουν συνέχεια σαν να έχουν πάνω τους μπρίκι. Ο δικηγόρος την πίνει και ο δικαστής ψεκρίνει. Γι' αυτό μη ρωτάς τι έχει γίνει και δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Μη με ρωτάς για το θάνατο, δεν έχω ακόμα πιστήρια. Παράμε τις κόρνες στα αμάξια μας όταν περνάμε από τα κημητήρια. Για αυτούς που φύγαν νωρίς και οι γειτονιές τρέμαν στο διάβα τους. Ραπάρω και μ' ακούν οι μάνες τους. Το γράφω για τους αθάνατους.

Κόντρα καιρό σε βρήκε, σαν γνωστές χώρες να σε πάει. Αλμύρα

σε έξυπνους πολύ για να τα δεις. Τα ρούχα τα δικά μας δεν τα βλέπουν αυτοί που δεν αξίζουν τα αξιώμα που έχουν.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
8: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης, με σεβασμό στη φύση.
9: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: 104,4.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: Σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προσενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τι οικονομικότερε τιμέ και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσει ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κουρασγιέρε για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμά Τζανόπουλο. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσω μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σα συστήρια μέσα από το site μα. keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Μπύρα Heineken κουτί 6x330 ml 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαυραστή Θράκης γεύσης το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό 1,99.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: 104,4.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

γέμιζε με πίστη του σταυρού. Αγνώστα αρώματα λεπτά του παίρναν την καρδιά. Με την Πανσέληνο προς τον νότια τους μάγους ακολούθησε πιστά. Με υποταγή ώσπου να πλησιάσει το εγώ του.

0: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

Ήταν ένα ζεστό καλοκαιριάτικο μεσημέρι. Η ντομάτα, ακουμπισμένη στο ταψί, ένιωθε ένα τεράστιο κενό μέσα της. Η πιπεριά, καταπράσινη, σαρκώδης, γύρισε στο ρύζι και του είπε «Με γεμίζεις».

0: 104,4.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
4: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τριτέχνους, πολυτέχνους και τα αυτοκίνητά τους.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προσενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς. 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης, με σεβασμό στη φύση.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
7: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
9: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Νομίζω ότι κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να το κάνει τόσο καλά όσο ο Παρουμ Στέλλαρ. Αυστριακός μουσικός που είδαμε και ζωντανά στο φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που διεξήχθη στην Αυστρία. Στο διάλειμμα λοιπόν εμφανίστηκε live ο αυστριακός Παρουμ Στέλλαρ και ξεσήκωσε τα πλήθη. Είναι ο μοναδικός που συνδυάζει τόσο καλά το electro swing με την ηλεκτρονική dance μουσική αλλά και τη βιτάζε jazz και swing. Έλενα Γαβρασιά και σήμερα στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Αυτά είναι τραγούδια για να απολαμβάνει το φεγγάρι και η Πανσέλινος του Ιουνίου είναι πάρα πολύ κοντά. 30 Ιουνίου θα απολαύσουμε γύρω στις 3 τα ξημερώματα την Πανσέλινο της Φράουλας. 30 Ιουνίου θα γίνει αυτό, Τρίτη βράδυ. Η Πανσέλινος στις 3 τα ξημερώματα θα βρίσκεται απέναντι από τον ήλιο, σε σχέση με τη γη βέβαια. Τι σεν το Ματία Μπαζά από τα μέσα της δεκαετίας του 80 προηγουμένως. Το τραγούδι που κατέλαβε την πέμπτη θέση στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision, αλλά την πρώτη θέση στην καρδιά μας, από τον Σαλ Ντα Βίντσι. Ήταν και φοβερό το σκηνικό, καθώς βλέπαμε live από τον Σαλ Ντα Βίντσι. Ήταν και φοβερό.

Αξιοπρεπέστατο cover και περιμένουμε να αγωνίσει και το άλμπουμ, αν και νομίζω ότι ήδη έχει κυκλοφορήσει. Ένα άλμπουμ γεμάτο διασκευές. Ο Keith Urban είναι πάρα πολύ γνωστός τραγουδιστής της country και όχι μόνο. Εδώ διασκεύασε, όπως είπαμε προηγουμένως, το Steal Away του Robbie Dupree. Ο Robbie Dupree, σχεδόν 80's πλέον, μας είχε χαρίσει διάφορες επιτυχίες στη δεκαετία του 80. Ένα από τα κομμάτια που γνώρισαν επιτυχία στα early 80's είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Robbie Dupree και Hot Road Hearts.

Νάιλ Χόραν και dinner party και το πρώτο καταδυτικό πάρκο με ναυάγια ετοιμάζεται στην Κρήτη, στοχεύοντας το ενδιαφέρον του εναλλακτικού τουρισμού. Θα περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές καταδυτικές διαδρομές. Ακολουθώντας την πρώτη διαδρομή, οι δίτες συναντούν 44 τεχνητούς υφάλους σε βάθος περίπου 10 μέτρων. Η δεύτερη διαδρομή οδηγεί στο παραπλησμένο ναυάγιο του πολεμικού ναυτικού Νέστορ και η τρίτη διαδρομή στο πρόσφατα βυθισμένο πλοίο Φολέγανδρος σε βάθος περίπου 25 μέτρων. Το καταδυτικό πάρκο είναι το πρώτο οργανωμένο στη χώρα μας και βρίσκεται στο ακροκορώνιο των Χανίων. Πάμε σε διάλειμμα με την συνεργασία του Νορβηγού DJ Kygo με την Victoria Nadine. Can't get enough. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Σκύπ σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

London Grammar, πόσο αγαπημένο συγκρότημα. How does it feel? Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι η μουσική σας κάνει να νιώθετε υπέροχα, όσο πιο όμορφα γίνεται. Σκεφτόμαστε πού θα πάμε διακοπές και τι θα κάνουμε και πώς θα περάσουμε. Το Icon of the Seas, που δεν είναι ένα απλό κρουαζιερόπλοιο, κάτι συνηθισμένο, ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα, καθιστώντας το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο. Πάμε στα δικά μας, επιστροφή στη μουσική με τον Ερικ Άστλεϊ, που την ημέρα των γενεθλίων του, δηλαδή στις 6 Φεβρουαρίου, την ημέρα που έκλεινε τα 60 του χρόνια, αποφάσισε να κυκλοφορήσει αυτό το υπέροχο τραγούδι, Waiting on You.

ο Dave και η Thames. Δίδυμο στο τραγούδι, αλλά ζευγάρι και στη ζωή. Αυτό ήταν το Rain Dance. Και λίγοι γνωρίζουν τον Jack Johnson. Ο Jack Johnson παρουσιάζει το νέο του project Surf Music, που όπως καταλάβατε συνδυάζει μουσική, κινηματογράφο και surf κουλτούρα. Στα νιάτα του ο Jack Johnson ήταν surfer και αργότερα έγινε σκηνοθέτης και μουσικός. Επιτυχημένο σε όλα μαζί, κυκλοφορεί και αντίστοιχο ντοκιμαντέρ, αλλά συνδυάζει και όλα αυτά με περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, όπου θα δώσει 43 συναυλίες.

Από τα αγαπημένα μας πραγματικά, η Wolf Alice, ένα συγκρότημα που κέρδισε βρετανικό βραβείο φέτος στην κατηγορία του καλύτερου συγκροτήματος. Αλλά ακριβώς το ίδιο είχε συμβεί και πριν από 4 χρόνια, αλλά και πρωτύτερα νομίζω το 2018. Πάμε σε ένα project που μας έρχεται από την Αυστραλία. Δημιούργημα του Αυστραλού Kevin Parker, Tame Impala. Let It Happen από το 2015, και έτσι κλείνουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε σε λίγο. It's

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ιντερδέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κολομβιανός Μανουέλ Τουρίζο ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική από τα 13 του, ανεβάζοντας διάφορα τραγούδια στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής. Και έτσι έγινε γνωστός εδώ μαζί με την συνονόματη, την Έλενα Ρόουζ, Αμερικανίδα με ρίζες από Βενεζουέλα. La Semana. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Εκρηκτική συνεργασία Calvin Harris με Kasabian. Release the pressure.

Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στη Μαντόνα είναι ότι δεν τα βάζει κάτω παρά τα 67 της χρόνια. Και μάλιστα βάζει κάτω ακόμα και άτομα πολύ πολύ νεότερά της. Η 67χρονη Μαντόνα εμφανίστηκε φνιδιαστικά το απόγευμα της 5ης 4 Ιουνίου στην Madison Square στη Νέα Υόρκη σε ένα εφνιδιαστικό show 15 λεπτών όπου μετέτρεψε την πλατεία σε ένα υπαίθριο Pride Bar. Και ερμηνεύοντας σε τραγούδια παλιά της αλλά και καινούρια, τρία συγκλάκια έχουν ήδη ξεχωρίσει από το πολύ αναμενόμενο Confessions 2 που κάτι μου λέει πως θα είναι από τα αγαπημένα μας για φέτος το καλοκαίρι. Love Sensation και πάμε πίσω στο χρόνο 1984, Southside Johnny μαζί με τους The Jukes είχαν γνωρίσει επιτυχία με αυτό το κομμάτι που είχε κυκλοφορήσει σε 7-ίντσο αλλά και σε 12-ίντσο, σε maxi single δηλαδή. Θα έλεγε κανείς ότι γνώρισε μεγαλύτερη επιτυχία στη χορευτική του version που υπήρχε στο maxi single. Εμείς θα θυμηθούμε παρέα αυτό το αγαπημένο κομμάτι από τότε, Captured. Αυτό το αγαπημένο κομμάτι από τότε, Captured.

Ο Tim Cameron από τη Γερμανία και κυκλοφορεί αυτές τις μέρες το νέο Toy Story, Toy Story νούμερο 5. Λοιπόν, με ένα πολύ εμπορικό soundtrack που περιμένουμε πώς και πώς. Στα τραγούδια που ακούγονται στην ταινία είναι και το καινούργιο της Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Αυτή τη φορά το Toy Story έχει να κάνει με τις οθόνες των tablet και των κινητών τηλεφώνων και τον εθισμό που προκαλούν στα παιδιά. Στην ταινία εμφανίζεται μάλιστα και ένα τάμπλετ σε μορφή βατράχου, το Lilypad, που γοητεύει παιδιά κάθε ηλικίας, μικρά και μεγάλα. Τελικά θα καταφέρουν τα παιδιά να ξεφύγουν από τον εθισμό αυτού του πανέξυπνου τάμπλετ. Πρωταγωνιστής και πάλι ο Tom Hanks. I knew it, I knew you.

Υπέροχη όπως πάντα η Taylor Swift και πάμε σε διάλειμμα με τον Bad Bunny. Ο διάσημος στάρ από το Puerto Rico θα δανείσει τη φωνή του σε έναν καινούριο χαρακτήρα που εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Toy Story, τον Pizza with Sunglasses. Εμείς θα πάμε σε διάλειμμα με μια παλιότερη συνεργασία του Ρενίκε Iglesias με τον Bad Bunny, El Baño. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: 104,4.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αυτή είναι η soul του σήμερα και πραγματικά είναι υπέροχη. Rhythm Roots All Stars, ξεκινώντας το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσιά για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας και πάμε στον Αυστραλό Don West. Μουσικός της σύγχρονης soul αλλά και μοντέλο, πάρα πολύ όμορφος.

Ο 33χρονος Teddy Swims μοιράζεται τις εμπειρίες της ζωής του μέσα από τη μουσική. Το πιο πρόσφατο τραγούδι του που ακούσαμε μόλις τώρα έχει τον τίτλο Mr. Know It All. Και προτελευταία ημέρα του Ιουνίου, ο John Legend, ο θρύλος της σύγχρονης soul μουσικής, μία από τις πιο αισθαντικές φωνές, έρχεται στο Ηρώδιο για μία και μοναδική συναυλία. Μετά την εμφάνιση του John Legend, το Ηρώδιο θα κλείσει για εργασίες συντήρησης. Φοβερός καλλιτέχνης και ευκαιρία να έρθετε Αθήνα να τον δείτε από κοντά.

από τα πιο γνωστά τραγούδια των Maroon 5 από το 2002, Sunday Morning. Το τέταρτο Top 40 hit των Maroon 5 για τα charts των Ηνωμένων Πολιτειών. 41 εκατομμύρια δολάρια πουλήθηκε η έπαυλη που έμενε ο Bruce Willis πριν πάρει διαζύγιο από την πρώτη του γυναίκα. Η έπαυλη είχε αγοραστεί 9 εκατομμύρια δολάρια το 2004 και η αξία της εκτοξεύθηκε φέτος στα 41 εκατομμύρια δολάρια. Η έπαυλη έχει ιστορική σημασία, χτίστηκε το 1928, διαθέτει 2 ευρύχωρες γκαρνταρόμπες, 7 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια, τραπεζαρία, μέχρι και κάβα κρασιών διαθέτει. Κυκλοφόρησε πριν από κάτι μήνες το νέο άλμπουμ της Ella Langley με τίτλο Dandelion. Άλλο ένα σίγγλ που ξεχωρίζει από αυτό το άλμπουμ, εκτός από το ομότιτλο και το Choosing Texas, Be Here.

Έντι Σίραν για φινάλε μαζί με τον Φάρελ Βίλιαμς εδώ από το 2014. Sing. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαυραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό 1,99.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Τον 4,4.

Και ραγισμένος άγγελος εσκαμνή, συλλογισμένος, και έγινε θρύψαλα μες στον καθρέφτη. Πίσω από τον παγκό η νύχτα, και έγινα κόκκινο ή μήπως άσπρο μες στο ποτήρι και ήπια. Και έγινε μέρα στυφή και πράσινη, ο ήλιος έπεσε μες στο ποτήρι, μέσα

μες στον καθρέφτη, πίσω από τον πάγκο είδα γερμένο κι άδειο έρμεο ναυάγιο, μες στο ποτήρι είδα κάτι σαν φλόγα, κάτι σαν πάγο. Ήχος κρυστάλλινος και ραγισμένος, άγγελος σε σκαμνή συλλογισμένος, και έγινε θρύψαλα μες στον καθρέφτη, πίσω από τον μπάγκο η νύχτα, και έγινα κόκκινο ή μήπως άσπρο,

μέσα στο κρύσταλλο και αποτρελάθηκε.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερατούς, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων,

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Τύμπανα ο Νίκος ο Ψοφογιώργος.
1: Στο μπάσο ο Γιάννης Πολυτονέρης.
2: Ο Κώστας ο Τσούκρας στο ακορντεόν.
0: Ο Γιώργος ο Κοκκινάκης στο πιάνο.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Skip σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.

0: ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
6: Από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.

από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαυραστή Θράκης γεύσης το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό 1,99.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Με τη μουσική και το στίχο του Γιώργου Καζαντζή, με την ερμηνεία του Αλκίνου Ιωαννίδη, άχρωμη σιωπή. Καλώς ήρθατε και σήμερα στους 104,4 στον FM, φίλες και φίλοι.

Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, το ελληνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, που σήμερα προλογίζει ο Γιώργος Καζαντζής. Ακόμα μια μελωδία του, Μέλισσες, από τη φωνή της Φωτεινής Βελεσιώτου με το στίχο της Ελένης Φωτάκη. Καλή σας ακρόαση.

Και μετά από αυτή τη μάλλον απρόβλεπτη συνάντηση της Ρένας Βλαχοπούλου με τους Γιάννη Σπανό και Ελευθέρη Παπαδόπουλο, οδός Αριστοτέλους, ας συνεχίσουμε με τον Μιχάλη Βιολάρη. Τον Σιγοντάρι και Τυχωματά σε μια ακόμα σύνθεση του εν λόγω δημιουργού, σε στίχους αυτή τη φορά του Κώστα Κοτούλα. Βάρκα χωρίς πανιά στα 1969.

Ένα χρόνο μετά, στα 1970, με τον νεαρό Γιώργο Νταλάρα σε μια σύνθεση των Κουγιουντζή Δασκαλόπουλου. Δίχως την καρδούλα σου.

παραμένοντας στα 1970. Όμορφες μέρες του Κώστα Σιμακόπουλου. Από την κινηματογραφική του ταινία με τη μουσική του Γιάννη Σπανού, ο Κλείδωνας.

0: Η Δημοσχολείου και ο Πάνος Δανετής τα 1965. Για τις ανάγκες της ταινίας του Σωκράτη Καψάσκη «Περάστε την πρώτη του μηνός», με τη μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και το λόγο του Δημήτρη Χριστοδούλου, με το Βοριά.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφυγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

στο γερό παλαιοπόλι, όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια, ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες, να λέει με μια βραχνή φωνή τα πάντα.

Από τα ποιητικά δρόμενα της δεκαετίας του 30 και την πρώτη συλλογή του Νίκου Καβαδία «Μαραμπού» στα μουσικά της δεκαετίας του 70. Ο Θάνος Μικρούτσικος μελοποιεί τον εν λόγω ποιητή. Από τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου, ζωντανά, το μαχαίρι.

Ένας ακόμα ποιητής, ο Τάσος Λιβαδίτης, από τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Με τη μουσική του Μάνου Λοΐζου αυτή τη φορά, στα 1980, γερνάς και σκοτεινιάζει.

Δύο τραγούδια από τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου. Όσα λεβάνει ο λογισμός στα 1969 με την μουσική του Λίνου Κόκοτου και το στίχο του Άκου Δασκαλόπουλου. Με την ενορχήστρωση του Νίκου Μαμαγκάκη. Δύο χρόνια μετά, όχι μόνο με την ενορχήστρωση του τελευταίου, αλλά και με τη μουσική του πάνω σε ένα ποιητικό θράβεσμα του Γιάννη Ρίτσου, ο Νυχτοπεντοζάλης.

Με τη μουσική, το στίχο, την ερμηνεία του Φίβου Ελιβοριά. Εκείνη, οδεύοντας προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής.

στον πυρετό μου να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά. Να βρει γιατρικό στον πυρετό μου να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά.

είμαι μοναχός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε.

0: Ερωτικό για δύο αγγέλους. Ο Φίβος Δελιβοριάς ολοκληρώνει τη σημερινή μας προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Πετού το άσπρο κύμα αγναντεύουν και γελούν.

0: Όλα κι όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
5: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Shining my flashlight on the moon, η Κριστίν Λαβέν. Και δίπλα μια άλλη κυρία που ίσως να μην χρειάζεται πρόλογο, ούτε αυτή ούτε το τραγούδι της.

Για αυτό το ξεσάλωμα των Mod Blagal, η αφορμή ήταν τα Καλάντα. Έτσι λεγόταν το κομμάτι. Και αυτό για φανατικούς. Cigarettes and Coffees από την μπάντα του Τσέρι Γκαρσία.

Roy Orbison, Tom Petty, Jeff Lynne, George Harrison και ο Bob Dylan. Αυτοί ήταν οι πέντε Traveling Wilburys που συναντήθηκαν για δύο δισκάκια ίσα ίσα.

Όταν ονειρεύεται κανείς είναι αθώος. Innocent when you dream. Ο Tom Waits, γιατί έχουμε και αδυναμίες. Και εδώ η καλή νύχτα. Καθοδόν με την Άννα Γραγκαδάκη. Την άλλη πάλι Τετάρτη. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον

0: χρόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
2: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Γεννήθηκα μέρα στο ονείρου την ξέρα και γύρω μου γλάρι λευκή. Την άμμο κλωτσούσα, σα σβούρα γεννούσα και μου είπαν αυτό σου αρκεί. Απόσπασμα από το σφυρί και καλέμι του Στέφανου Μαλιαρού.

Πιάσε μια πέτρα, σπάσε τη και κάμε τη κομμάτια, να ειδείς πως με προδόκανε τα δυο σου μαύρα μάτια. Δυο θάλασσες στα μάτια σου, πως τα φοβούμαι, Θεέ μου, αφού δεν με έμαθε κανείς να κολυμπώ ποτέ μου. Απόσπασμα από το «Για τα μάτια» του Λευτέρη Καλομήρη.

Και εξύπνησες και ονειρεύεσαι ακόμα αυτό που δεν έρχεται. Κοιτάς μες στα σεντόνια τα υγρά από εφιάλτες νοτισμένα και δέντρα βλέπεις με τσακισμένα τα κλαδιά τους από τους κυκλώνες των ύπνων σου. Απόσπασμα από το «Η κραυγή που περίμενε» του Θάνου Ανεστόπουλου.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα.
7: Ακούτε
6: ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
11: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
12: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άνδρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
8: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τώρα στο
13: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά, του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη, από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το odoshop.gr.
14: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

Φυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.

χρωστάω τόσα πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Θαλάσσες βιαστικές, λοξές ματιές, σκιές που δραπετεύουν στο σκοτάδι. Ξέρεις καλά για που τραβούν, τον ίδιο κύκλο ακολουθούν.

Ό,τι κι αν ψάχνεις να βρεις, όσο καλά κι αν κρυφτείς, τις ίδιες ήττες θα δεις, στα ίδια θα έρθεις. Είχες για χρόνια χαθεί άντρας μαζί και παιδί, θύμα και θήτης εσύ.

0: περιμένετε να το πω.
1: Δεν θα χορεύετε.
2: Νομίζω ότι...
0: Γιατί γελάτε!
3: Πρέπει να
0: μην γελάτε!

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Με τη μουσική και το στίχο του Γιώργου Καζαντζή, με την ερμηνεία του Αλκίνου Ιωαννίδη, άχρωμη σιωπή, καλώς ήρθατε και σήμερα στους 104,4 στον FM, φίλες και φίλοι.

Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, το ελληνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, που σήμερα προλογίζει ο Γιώργος Καζαντζής. Ακόμα μια μελωδία του, Μέλισσες, από τη φωνή της Φωτεινής Βελεσιώτου με το στίχο της Ελένης Φωτάκη. Καλή σας ακρόαση.

Και μετά από αυτή τη μάλλον απρόβλεπτη συνάντηση της Ρένας Βλαχοπούλου με τους Γιάννη Σπανό και Λευτέρη Παπαδόπουλο, οδός Αριστοτέλους, ας συνεχίσουμε με τον Μιχάλη Βιολάρη. Τον Σιγοντάρι και Τυχωματά σε μια ακόμα σύνθεση του εν λόγω δημιουργού, σε στίχους αυτή τη φορά του Κώστα Κοτούλα. Βάρκα χωρίς πανιά στα 1969.

Ένα χρόνο μετά, στα 1970, με τον νεαρό Γιώργο Νταλάρα σε μια σύνθεση των Κουγιουντζή Δασκαλόπουλου. Δίχως την καρδούλα σου.

Παραμένοντας τα 1970, όμορφες μέρες του Κώστα Σιμακόπουλου. Από την κινηματογραφική του ταινία με τη μουσική του Γιάννη Σπανού, ο Κλείδωνας, από τη φωνή της Αλέκας Μαβίλη.

0: Ήδη Χημοσχολείου και ο Πάνος Δανετής τα 1965. Για τις ανάγκες της ταινίας του Σωκράτη Καψάσκη «Περάστε την πρώτη του μηνός», με τη μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και το λόγο του Δημήτρη Χριστοδούλου, με το Βοριά.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφυγεμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

Από τα ποιητικά δρόμενα της δεκαετίας του 30 και την πρώτη συλλογή του Νίκου Καβαδία «Μαραμπού» στα μουσικά της δεκαετίας του 70. Ο Θάνος Μικρούτσικος μελοποιεί τον εν λόγω ποιητή. Από τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου, ζωντανά, το μαχαίρι.

Ένας ακόμα ποιητής, ο Τάσος Λιβαδίτης, από τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Με τη μουσική του Μάνου Λοΐζου αυτή τη φορά, στα 1980, γερνάς και σκοτεινιάζει.

Δύο τραγούδια από τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου. Όσα λεβάνει ο λογισμός στα 1969 με την μουσική του Λινού Κόκοτου και το στίχο του Άκου Δασκαλόπουλου. Με την ενορχήστρωση του Νίκου Μαμαγκάκη. Δύο χρόνια μετά, όχι μόνο με την ενορχήστρωση του τελευταίου, αλλά και με τη μουσική του πάνω σε ένα ποιητικό θράβεσμα του Γιάννη Ρίτσου, ο Νυχτοπεντοζάλης

Με τη μουσική, το στίχο, την ερμηνεία του Φίβου Ελιβοριά. Εκείνη, οδεύοντας προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής.

κακού στον πυρετό μου, να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά. Να βρει γιατρικό στον πυρετό μου, να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά.

θυσία, αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός. Πως να με βοηθήσει, αφού ξέρω

0: Ερωτικό για δύο αγγέλους. Ο Φίβος Δελιβοριάς ολοκληρώνει τη σημερινή μας προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Shining my flashlight on the moon, η Christine Lavin. Και δίπλα μια άλλη κυρία που ίσως να μην χρειάζεται πρόλογο, ούτε αυτή ούτε το τραγούδι της.

Roy Orbison, Tom Petty, Jeff Lynne, George Harrison και ο Bob Dylan. Αυτοί ήταν οι πέντε Traveling Wilburys που συναντήθηκαν για δύο δισκάκια ίσα ίσα.

Όταν ονειρεύεται κανείς είναι αθώος. Innocent when you dream. Ο Tom Waits, γιατί έχουμε και αδυναμίες. Και εδώ η καλή νύχτα. Καθοδόν με την Άννα Γραγκαδάκη. Την άλλη πάλι Τετάρτη. Να είστε καλά.